Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Σφαίρα 96,6.
1: 2 και 15. Λίγη. Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
2: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: καλύτερα να σ' ακούει ο κόσμος παρά εγώ. Εδώ, μίλα με τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινοσφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο και μόνο.
0: Και Νίκος Καλούδης πίσω από τις μουσικές επιλογές και την
1: μουσικές επιλογές, μωρέ, μόνο του παίζει από το πρωί από τις 6 που ήρθες τώρα, μωρέ, κοροϊδεύεις τον κοσμάκι, πάει στη δουλειά του. Δεν τρέπεσαι λίγο, αυτός είσαι. Τέλος πάντων τώρα, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Μας έφερε προσκλητήριο, παιδιά, μας έφερε προσκλητήριο τώρα για την βάφτιση του, ο Γρηγοράκης. Και μας έστειλε.
1: Δες το, έχει και το αρχικό του γράμμα μέσα.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Ότι... Και έχει βάλει τα μπελάκια απ' έξω, ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε.
1: Ρε βλάκα.
0: Το έχει κάνει.
1: Βλάκα. Γιατί είσαι βλάχαρο.
0: Πήγε
1: στο Event
0: Planner. Πήγε εκεί πέρα και του είπε, ξέρεις κάτι, φάξε μου ένα.
1: Μέσα, βρε βλάκα.
0: Μια πρόσκληση.
1: Βρε γελίε.
0: Μια πρόσκληση που να είναι. Να μπορώ να την. Άμα αλλάζω άποψη, ποιο θα τη. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Όχι.
0: Και μόνο από αυτό φαίνεται πόσο.
1: Πρώτον, γιατί λες τον αέρα γι' αυτό? Εγώ μπορεί κόσμο να μην έχω καλέσει. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Μα έτσι κι αλλιώς έχεις καλέσει με τα μπελάκια αυτό. Έχεις φροντίσει για...
1: Πρώτον, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί με δίνεις χωρίς την κατάθεσή μου?
0: Γιατί έχεις αγοράσει πολλά καλέσματα και άμα φτιάξεις ένα καρτελάκι. Σε είχα καλέσει.
1: Δηλαδή, ποια η διαφορά τώρα, βρε γελίο υποκείμενο, με το να γράψω πάνω στο φάκελο που δεν μπορώ να γράψω γιατί μέσα έχει πλεξιγκλάς και δεν πατάει για να γράψεις.
0: Ο φάκελος ήταν πριν. Χωρίς να έχει.
1: Έτοιμο το πήρα.
0: Αυτός που το έφτιαξε αυτό το χαϊβάνι.
1: Ναι, ήθελε να μου γράψει τα ονόματα.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
1: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
0: Σου είπα εγώ γιατί έγινε έτσι.
1: Μα δεν έγινε γι' αυτό.
0: Σου είπα, αν για να το ξεπεράσεις αυτόν τον τρόπο με το plexiglass που λες, θα μπορούσες να το γράψεις πριν από το φάκελο. Πριν βάλεις το plexiglass μέσα.
1: Μα δεν το βάλα εγώ. Αυτό σου εξηγώ.
0: Αυτός που το έφτιαξε, ρε Παναγή.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Περίμενε.
0: Μπορεί να με κοιτάς με αυτό χαζό.
1: Αφού.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω.
1: Τα βλέπεις, δεν θέλει να μιλήσει γιατί ξέρει ότι λέει μπουρδες τώρα. Το
0: μα
1: κατάλαβε.
0: Μα είναι δυνατόν το φάκελο τον πήρε με plexiglass μέσα?
1: Όχι, εγώ
0: πριν
1: το πήρα.
0: Πριν βάλει λοιπόν οτιδήποτε μέσα.
1: Ποιος?
0: Όποιος το έκανε.
1: Δεν το έκανα εγώ, το έκανε αυτός που το έφτιαξε.
0: Όποιος, δεν ξέρω, ξέρω το όνομά του.
1: Και πού ξέρει αυτός ποια ονόματα πρέπει να γράψει πάνω στο φάκελο?
0: Θα μπορούσε λοιπόν να του δώσει μια λίστα και να μου φτιάξει.
1: Άντε μωρέ Νίκο, αυτή τη δουλειά που έχεις δει να γίνεται.
0: Τώρα αυτή εδώ πέρα η δουλειά δεν έχει γίνει. Τέτοιο κόμπο, τέτοιο φιόγκο δεν έχω ξαναδεί.
1: Γι' αυτό δεν τον έκανα εγώ.
0: Αυτό τον έκανε.
1: Ναι.
0: Το άντε μωρέ, τέτοια δουλειά που την έκανε.
1: Φέρ το πίσω, δεν θέλω να έρθεις.
0: Κι εγώ πάρτι.
1: Γύρνα το ταμπελάκι του, πάνε να βάλω άλλο όνομα.
0: Να σου πω, για μην χαλάς, γράψε ανάποδα, γράψε.
1: Είσαι ηλίθιος. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάω με αυτούς εδώ που έχω μπλέξει. Πότε θα φύγω να βρω την υγεία μου, Παναγία μου? Πότε.
0: Τι να μην τα ανοίξω, να το πω.
1: Να μην ανοίξει τίποτα. Για την Όλγα το έστειλα, με τη μικρή.
0: Δεν θα έρθει κανείς, κρίμα.
1: Η Όλγα μου θα έρθει.
0: Άστα τα σου, δεν θα έρθει κανείς.
1: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά, γιατί όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνει και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Okay, και κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα.
1: Κακά τα ψέματα. Θα τα λέμε κι αυτά. Τελείωνε. Έλα. Νίκο! Κοίτα εδώ, επαγγελματίας, θα κάνει τη δουλειά σου σωστά έτσι όπως πρέπει.
0: Κάτσε. Θα βλέπω μια υπερβολή σε αυτό που λέω. Μισό λεπτό, γιατί αυτό.
1: Έλα, okay, Νίκο.
0: Και κακά τα
1: κακά ψέματα. Ξαναπες το.
0: Είμαι άρρωστος, ρε φίλε. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά. Για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν τα πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν

0: είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Tozi,
0: Ναι, μια δωρεάν εφαρμογή που είναι από άρθρα, βίντεο και podcast. Βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Και η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay, στην ενότητα MyDay, Day My Rewards Coupons, και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood. Γιατί ό,τι τραβάει όρεξή σου θα το βρεις εκεί. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons, και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, από μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας ήδη. Να πω σήμερα χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο, τον Αργύρη, την Αργυρούλα, στην Ασημίνα, στην Ολυμπία και στον Δύο Σκουρίδη. Σήμερα 11 Μαΐου 2026 και να πούμε ότι είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε σε πολύ πολύ λίγο, που εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Μέχρι στιγμής να πάρουμε μια ανάσα, γιατί πολλά είπαμε. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
0: Έτσι, τραγούδι break και
2: επιστρέφουμε. Έλα, τραγούδι break, προλαβαίνουμε. Όχι break κατευθείαν.
0: Break κατευθείαν.
2: Όχι, Νίκο, σε
0: παρακαλώ. Πολλές διαφημίσεις.
2: Πάλι να τραγούδι.
0: Πάει πάρα πολύ καλά.
2: Μια Τζότσεφιν, έστω. Βάλε μία. Έλα. Βάλε τον ντουέτο με τον Νίνο.
0: Μια Τζότσεφιν.
2: Είναι μια Τζότσεφιν με Νίνο.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν θες να την ακούσεις, θα κάνεις υπομονή μετά.
2: Έλα, ρε Νίκο.
0: Παναγία, τώρα γιατί με πιέζεις, γιατί με. Δεν εκθέτεις τον αέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με παίρνεις πολύ δύσκολη
2: θέση. Ναι, ναι. 10 ευρώ.
0: Α.
2: Θα κάνεις αντιπρόταση.
0: Ναι.
2: Τι είσαι, ρε Μαλέ, χρηματιστή είσαι και μα κάνεις αντιπρόταση.
0: Όχι. Άμα είναι να βάζω ένα τραγούδι και να βγάζω κάτι, εννοείται. 20 ευρώ.
2: Μα έχουμε πει δεν χρηματιζόμαστε εδώ μέσα.
0: Εγώ χρηματίζομαι.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
5: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Σπυρό.
9: Τι είναι πάλι.
8: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
9: Δηλαδή?
8: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
9: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
8: Στο τένις.
9: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
8: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
9: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
10: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
11: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

0: drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: λαχείο.
1: Allwyn. Winning awaits.
2: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φόβο. Μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
5: Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου.
5: Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις.
5: Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
7: Για το Final Four.
6: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
4: Δεν ξέρεις γιατί λες!
6: Κέρδισα!
4: Τι!
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
4: Πώς!
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
2: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πενιλή τι είχε?
1: Πενιλή, αφού σου είπα. Λοιπόν, άσε με τώρα, γιατί θέλω, είμαι κουλτούρα τώρα. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ειδικά ο Νίκος το έχει πολύ βαθιά μέσα του.
0: Φόβο, σταμάτα, ρίξε φτύλο.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ο Νίκος χαίρεται. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και έχει κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις τα καλύτερά σου και άλλες που θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Τερμέντ με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Evabel κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντάς σου θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Ξεκινάμε με τα βασικά. Evabel Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφιγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Αμπούλες προσώπου και λαιμού Evabel προσφέρουν εντατική επανόρθωση και λίαν συρρητήδων σε μόλις 5 ημέρες. Ενώ οι Evabel μονοδοσικές κάψουλες λάμψης ενυδατώνουν σε βάθος και ενισχύουν την ελαστικότητα. Χρησιμοποίησέ τες πριν την ενυδατική ή τον τηλιακό σου και δες την διαφορά άμεσα.
1: Λοιπόν, καταρχάς, κάτσε γιατί έχω ανοίξει το φάκελο. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται στο σφαίρα γενικότερα. Διαβάζω εδώ πέρα συναυλία Μαρσό at Alsus Παγκρατίου.
0: At Alsus Παγκρατίου.
1: Ναι. Ναι. Ο Σφαίρα 102,2 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Party in the Park την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Alsus Παγκρατίου. DJ set ο Πέτρος Καράς και ο Deep Pants στο Opening Act. Μάλιστα, μην το χάσεις, είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Ναι.
1: Φωτιά στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, Νίκο, πρώτη μετάδοση?
0: Βάζει φωτιά στη νύχτα.
1: Πότε το παίζουμε αυτό?
0: Σήμερα.
1: Σήμερα!
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, μετά την πρώτη μετάδοση. Τι μου λέτε για τον Πέτρο Ιακωβίδη?
0: Διάβασε,
1: ο Μιχάλη, μετά την επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, παιδιά.
0: Αυτό το έλεγε, το λέγατε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, συγγνώμη. Disco pop τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε μουσική δική του.
0: Ναι.
1: Και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Έρχεται σήμερα, συντονιστείτε, θα το ακούσουμε. Και εννοείται ότι έχουμε και σφαίρα password που δίνουμε την αυτοκινητάρα μας MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση 22.550 ευρώ κοστίζει. Και θα γίνει δικό σου όταν ακούσεις το σφαίρα password. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο, για να σε καλέσουμε να μας πεις το σφαίρα password και να μπει στην κλήρωση.
0: Ναι.
1: Αυτά γενικότερα με το τι συμβαίνει εδώ στο σταθμό μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, να δούμε, γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι έρχεται μίνι καλοκαίρι. Πάμε λίγο να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του. Παρακαλώ, Νικόλα, για πάντα το.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα υπηρετικά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 29 και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία θα αγγίξει και τους 32. Βέβαια έχουμε και αφρικανική σκόνη. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση ενδέχεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια πολύ πιο αναλυτικά θέλω να σας πω, εδώ θα είναι ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
4: Ο άνθρωπος.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και σκεφτείτε τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, αργυρός και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμιο, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και είσαι έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα εδώ ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει ένα ταξίδι για μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα Venturi Ferries και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει, τον έκρινε.
0: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν διάβασα το από κάτω, δεν πειράζει. Ναι, ξεκίνησε και θα τα πούμε κιόλας μετά.
1: Η Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα νέα του Σαββατοκύριακου. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 13η φορά στην ιστορία της, έτσι.
1: 13η.
0: Ναι, για 13η. 2-1 τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Ζωάο Μάριο στο 90.
1: Ναι.
0: Δείτε τα γκολ.
1: Τα είδα.
0: Α, ωραία.
1: Είμαι οκ.
0: Και...
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάνε καλά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε σε άλλα νέα του Σαββατοκύριακου ότι έφτασε τώρα τα ξημερώματα στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλαιο με το Χανταϊό.
1: Βέβαια.
0: Προσγειώθηκε με σε 130 στην Ελευσίνα. Μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω για 45 μέρες.
1: Θα μπει καραντίνα για 45 μέρες.
0: Ναι. Μεταφέρθηκε, λέει, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Α, με σε 27, συγγνώμη, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα.
1: Τι είναι το σε 27?
0: Με μαχητικό, τι είναι αυτά, της αεροπορίας.
1: Ναι, το πήγαμε και βόλτα, έτσι. Έγινε στο φλίσμα, έγινε χθες, είχε επίδειξη κάτι, επίδειξη.
0: Ναι, το είδα, τι ωραίες εικόνες, ρε φίλε. Τι
1: ωραίες
0: εικόνες. Πολλά χρόνια, τέλος πάντων.
1: Δεν είπαμε καμία είδηση, μπορείς να το δεις, που γινόταν χαμός.
0: Όχι, εσύ το είπες, να το δεις εσύ.
1: Ναι, επειδή έκανες έτσι. Και είπα να το πω.
0: Άκου μου κάνει πάσα, αυτά που κάνω εγώ στην άδεια δεν τα κάνεις και εσύ σε μένα.
1: Εντάξει, από σένα θα μάθω όλα αυτά.
0: Εντάξει τώρα, διδάσκω ραδιόφωνο που δεν το κάνουμε.
1: Ναι, έχουμε πει τίποτα.
0: Τι άλλο
1: Μετάλλικα,
0: να πω. Μετάλλικα, ναι, το Σάββατο δεν ήταν στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Παράπονα, πολλά άκουσα.
1: Ότι δώσανε 150 ευρώ και ήταν πολύ λίγο.
0: Ακριβώς, ότι θέλανε, λέει, περισσότερο.
1: Εντάξει, πάντα θα θέλει μωρέ περισσότερο.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, αυτά άκουσα.
1: Εγώ θα πω άλλα, όταν θα έρθουν οι υπόλοιποι θα τα πω.
0: Τι έγινε, Νίκο?
1: Όχι, τίποτα.
0: Τι έγινε, Νίκο? Μην με κάνεις έτσι τώρα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Στην αυλία Μετάλλικα, υπερυψωμένη πλατφόρμα, αυτά. Α, ωραίο αυτό που κάνανε, μπράβο. Η περιψωμένη πλατφόρμα, λέει, για άτομα με αναπηρία και γυλαίκα δόνησης για κοφά και βαρύκο άτομα. Μπράβο. Τι ωραίο, ρε φίλε. Το πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτό. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής?
0: Δεν ξέρω, δεν μου έστειλαν πρόταση, τι να σου πω.
1: Να κάνεις τι? Τι πρόταση?
0: Της εταιρείας με τα έξοδα. Να δω ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής.
1: Όχι, ρε, δεν σου λέγανε και τέτοια.
0: Τι άλλο. Τελευταία ευκαιρία, λέει, για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Σου ήρθε να πληρώσεις?
1: Όχι, δεν.
0: Τίποτα.
1: Εγώ έχω επιστροφή, φίλε μου, με χαμηλό μισθό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
0: Όχι, κάτι είδα εδώ. Και τι άλλο. Αυτά.
1: Θα το μοιραστείς μαζί μας.
0: Λίγο πολύ με τα νέα του Σαββατοκυριακού. Εσύ πώς τα πέρασες, Νίκο, κατά τα άλλα?
1: Εγώ πέρασα. Είχαμε τελευταίο Σαββατοκυριακό στην Ιουλία. Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσατε. Τελειώσαμε. Τώρα πάτε περιοδεία. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Έχει κάποιους σταθμούς. Ξεκινάμε από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε Βόλο.
0: Βόλο, θα πας και εσύ?
1: Ναι, σου είπα.
0: Το Βόλο, μπράβο, Νίκο μου. Να πάω
1: Βόλο, να κάνω εκεί πέρα, να κάτσω να κάνω καραμπάλιο.
0: Μάλιστα, ωραία. Πτώμα θα είναι πάλι εδώ το αγόρι μας.
1: Καλά, πτώμα θα είμαι, γιατί κάτι μου είπαν ότι θα κάνουμε να παίζουμε μέχρι τις 7 το πρωί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, πες καμία. Θα φέρω το μικρό μαζί μου να κάθετε.
1: Μου λένε το Σάββατο τώρα εδώ πέρα, κάτσε, μου λέει, μέχρι τις 8 το πρωί για να παίξει, μου λέει, για εκεί πέρα.
2: Ρε, πες πάτε καλά, εμένα βρήκατε.
1: Μισό λεπτό, λέω, πού είναι η πόρτα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη Σένεκα, ρε παιδιά, γιατί μας ρωτάτε συνέχεια για αυτή τη θεραπεία, την θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης. Είναι για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Το κόστος ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά και για αυτή την εβδομάδα ένας νικητής θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Η θεραπεία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εσύ ή να την προσφέρει σε κάποιο δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στείλτε μήνυμα τώρα, Σένεκα και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Προλαβαίνω άλλο ένα όν, έτσι. Για πλάκα.
1: Άλλο ένα, δεν νομίζω.
0: Άλλο ένα προλαβαίνω. Έλα, βάλε, βρες ένα μικρό τραγούδι.
1: Τι τραγούδι?
0: Τζότζεφιν και Νίνο. Αρτσέξ το ζητάω, ρε. Δηλαδή και ο Νίνο να ήταν εδώ μου το τραγουδούσε.
1: Τι είναι αυτό, γιατί σ' αρέσει?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Τι κάνω?
0: Έχω ξεχάσει εντελώς.
1: Μου ξαναπείς τίποτα, του παίζεις εσύ, ρε. Έξι ώρα, μου ξαναπείς.
0: Νικό, είμαι από το Σαββατοκύριακο, ξανά κλίμα ερωτισμού. Σεβάσου το και πάμε με αυτό.
1: Εγώ δεν το σεβαστώ τώρα, δεν είναι άλλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.

0: φάσεις.
1: Μέχρι εδώ έφτανε το
0: τραγούδι. Μέχρι εδώ ήταν, μέχρι
1: αυτό
0: εδώ
1: και έχει αργήσει και δεν το έχω υπολογίσει καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Λουμίδι Παπαγάλο, παιδιά, γιατί είναι εδώ και πάει τον ελληνικό καφέ σε άλλο επίπεδο. Βρες τον ελληνικό καφέ με γεύσεις από τον Λουμίδι Παπαγάλο. Για πρώτη φορά τέτοιες γεύσεις και μιλάμε για βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Λοιπόν, δεν θα ξέρετε πια να πρωτοδοκιμάσετε. Θα στο λέω εγώ και για το πρωί και για το απόγευμα. Δύο τυχεροί και αυτή την εβδομάδα θα κερδίσετε τον καφέ για ένα χρόνο. Στείλτε μήνυμα τώρα, σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεται στα Lidl, γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα πορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι λεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σε 100% εγγυημένα γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό, από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four τέλος εξαντλήθηκαν. Υπάρχει ακόμα όμως τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Λοιπόν, break κατευθείαν και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφουμε με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και για σήμερα θα δώσουμε και πολλά μετρητά και για σήμερα θα ενημερώσουμε και για σήμερα θα δούμε τα νέα για τον καιρό και για σήμερα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε.
2: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο να βρεις είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
18: Όχι.
17: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
18: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
17: Κέρδισα.
18: Τι.
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
18: Πώς.
20: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague.

0: περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, ξεκινάει.
5: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτος.
9: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Ζόρδος Διαλός.
11: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
12: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
13: Να σε δω!
14: Απόψε αισθάνομαι μια τρόπο!

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Έλα, λίγο, τι έγινε, τι κάνε, κάτι με έψαχνες, θες, δεν με πήρες μετά. Δεν είχα σήμα, ήμουνα στις ζούγκλες.
2: Ναι.
1: Αφού σου στείλα μήνυμα, σου λέω, στείλε μου γυμνή φώτο. Ήθελα να παίξουμε. Ήταν απογευματάκι, ήμασταν μόνοι μας στα σπίτια. Εντάξει, δεν θα δώσουν και λογαριασμό, Παναγί. Κατάλαβα, 2026.
0: Μα είστε καλά.
1: Κολλημένε.
0: Κάντε ό,τι θέλετε, καθόλου.
2: Εγώ δεν στη ζούγκλα, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, ρε, ήμουν εκεί, δεν σου είπα, δεν σε πιάνει το Starlink.
0: Δεν ήταν ζούγκλα αυτή, ανακόντα ήταν. Δεν ήταν ζούγκλα.
1: Το ανακόντα μου ήταν.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μαζευόμαστε, μαζευτείτε.
1: Ήρθα τα παιδιά. Θα έχουμε απαρτία σήμερα, τι γίνεται.
0: Θα έχουμε απαρτία σήμερα, θα έχουμε απαρτία. Νάτι και η Μαντόνα πίσω, μπαίνει.
1: Α, πολύ όμορφη να είναι σήμερα.
3: Τόση ώρα είστε εδώ, δεν ανοίγει. Γιατί δεν ανοίξει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Το μικρόφωνο, τα ακουστικά.
0: Εγώ έχω λήπτη. Τι να κάνω
2: εγώ. Εγώ είμαι, που τα πήραμε.
3: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
3: Ούτε τα ακουστικά, ούτε τίποτα να ακούσει.
1: Μα τα γε.
0: Να τα ακουστικά, παιδί μου.
3: Μα δεν τα έχει βάλει, δεν τα έχει
1: βάλει.
0: Α, ο Νίκος Γρηγόρη. Βρέστα με τον Νίκο. Δεν ξέρω.
2: Πώς, παιδιά, είχα τις μέρες. Να τους έκανα γραμματεία.
3: Πολύ δουλειά, κάτσε να σας ακούσει.
1: Είχε ένα διαγωνισμό.
3: Γεια σου, Γιώργαρα μου, τι κάνεις.
0: Τι κάνετε,
1: έλα, τι κάνετε.
0: Πώς είστε.
3: Καλημέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, ήρεμα, χαλαρά, με ωραίο καιρό, με 35 κάποια στιγμή είδα. Λίγο υπερβολικό τώρα για Μάιο μήνα.
3: Αλήθεια,
0: αυτό,
3: ε?
0: Να τα λέμε και αυτά.
3: Εντάξει.
0: Αλλά ωραία ήταν.
1: Ότι θα έρθω, ναι, ή είχε 35.
0: Όχι, είχε παιδιά κάποια στιγμή το Σάββατο.
1: Τι λες, μωρέ, χαμένε.
0: Ρε, είχε 33 βαθμούς.
1: Α, δεν τρέπεσαι λίγο. Έλα, λες τώρα στον κόσμο, τρομπάζεις τον κόσμο.
0: Αλήθεια σας λέω. Γιατί εσείς δεν ζεσθενόσασταν.
3: Εγώ ήμουν στο Βόλο, πήγα και γυρίζω μετά στο Πύλιο. Είχα πάρα πολλά φιλιά από το Βόλο. Ναι. Φανατικά ακούνε πρωινό Σφαίρα στο Βόλο.
0: Και στο Βόλο.
3: Και στο Βόλο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
3: Σε πειράζει, δεν θες να ακούνε.
0: Όχι, να ακούνε, αλλά τέτοιος χαμός δηλαδή.
3: Λοιπόν, τι να πρωτοσυζητήσουμε.
4: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθες.
0: Συναυλία Μετάλλικα. Α, ξεκινήσουμε από Σάββατο.
3: Θα ξεκινήσει.
4: Έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ με αυτή τη συναυλία.
3: Συγγνώμη, δεν θέλω να ξεκινήσουμε Μετάλλικα.
4: Ρε Γρηγόρη, μιλάμε. Δεν πειράζει. Σιγά κι εσύ. Είπε κάτι, απαντάω.
3: Μα επειδή.
0: Τα νέα του Σαββατοκύριακου, εγώ λέω. Το τι έγινε.
3: Ναι, πήγα να τα βάλω σε μια άλλη σειρά.
4: Σιγά, με τα βάζει σε μια σειρά, μετά τα ξεχνά, δεν τα συζητάμε ποτέ.
3: Μα πώ δεν τα ξεχνάει, δεν.
4: Αυτό γίνεται πάντα.
0: Καλή εβδομάδα, είπαμε να ξαναπούμε.
4: Μάσε μας να πούμε μια κουβέντα.
0: Θέλει να ξεκινήσουμε με ΑΕΚ μάλλον. Πες, Γρηγόρη.
4: Πες,
3: έχω ζητήσει το τραγούδι, έχω πει αυτό το πράγμα, έχω κάποιο λόγο που το κάνω αυτό το πράγμα.
4: Ωραία, δεν πειράζει, δεν μας το
3: έχεις
4: πει.
3: Το είπα εδώ, το είπα όμως εσύ, το είπα. Γι' αυτό
4: σε
3: λέω.
4: Ποιον το είπες.
3: Τώρα στον αέρα, θα το πούμε μετά τους Μετάλλικα. Δηλαδή, πόση ώρα,
4: σε ένα λεπτό. Δεν έχει ζητήσει τραγούδια και τέτοια. Πόσο
3: δεν μαθαίνει και ποτέ τη ζητάω από εδώ. Να με τον Νίκο, δεν το ξέρει.
4: Όχι, τρέχω να σου βάλω τα ακουστικά.
3: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν δεν άκουσε. Λοιπόν, να πούμε στην ΑΕΚ συγχαρητήρια που μετά που εγώ δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Πήρε χθες πρωτάθλημα.
2: 2-3, πόσα.
3: Γιατί, πόσα.
1: 2-3, αφού το έχει ξαναπάρει, ναι.
2: Ναι, ξαναπήρε πριν 2-3.
3: Καλά, και τι σε πειράζει, δηλαδή.
2: Όχι,
3: δεν καταλαβα.
2: Επειδή το.
3: Ναι, θέλω να πω, δεν
1: καταλαβαίνω. Εμάς, σαν Παναθηναϊκούς, μας πειράζει.
2: Εγώ είναι. Που λέει ο Παναθηναϊκός.
3: Έχουμε. Εγώ που είμαι Ερακλής, τι πρέπει να πω, ρε, αμέσω.
0: Και 14η φορά στην ιστορία τη, λέει.
3: Ναι, θέλω να πω.
1: Καλά, φέτος ανέβηκε πρώτη εθνική, εντάξει.
3: Ναι, σιγά σιγά. Μετά από 50 χρόνια θα πάρουμε και ένα πρωτάθλημα όταν πεθάνω.
1: Μπουζουλώντα.
3: Αυτό δεν έχουμε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Εμείς πρέπει να πούμε που είμαστε ομάδες που δεν χαρήκαμε ποτέ, Γιώργο, ποτέ δεν πήραμε. Για να είστε από αυτή την κατηγορία να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Εσείς τουλάχιστον έχετε ζήσει και ωραίες στιγμές.
2: Εσύ ομάδα διάλεξες τώρα.
3: Όταν διάλεξα εγώ αυτή την ομάδα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πίστεψε, μάλλον αυτά μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, οπότε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο τη ΑΕΚ, γιατί είμαστε και στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ, έτσι που είμαστε Αγίους Αναργύρους. Είμαστε στη γειτονιά, κυριολεκτικά εδώ πέρα. Ευχόμαστε να το χαρούνε. Ευχόμαστε στο Champions League να κάνουν μια ωραία χρονιά, να πάρουν μεταγραφές. Ήταν μεγάλη μέρα χθες πραγματικά για τους φίλους της ΑΕΚ που στις καθυστερήσεις ουσιαστικά πήραν το πρωτάθλημα. Δηλαδή έγινε το 2-1, αλλιώς θα πρέπει να παίξουν. Στο 93, είχε μέχρι το 96. Ναι. Μέσα σε 3 λεπτά πριν σφυρίξει ο διαιτητής πήραν το πρωτάθλημα. Όχι ο Λάιτσμαν, ο Λάιτσμαν είναι όπως
1: κόρη. Ο φιλοκαλιώτης, ποιος ήταν.
3: Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είστε καλά παιδιά, με το καλό.

0: μήτρο.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν για τους φίλους του ΣΑΕΚ, να το ευχαριστηθείτε, να το χαρείτε και ουσιαστικά. Και να δούμε και ένα πολύ ωραίο. Ένα ωραίο Champions League. Αυτό εμείς θέλουμε. Έτσι να πάνε οι Ελλάδες μας και να χώρε οι ομάδες μας και να περάσουν πάρα πολύ. Να ζήσουμε ωραίες στιγμές μέσα στο φθινόπωρο και μέσα στο χειμώνα ποδοσφαιρικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Μετάλλικα που νομίζω ότι. Δηλαδή, πιο σημαντικό ήταν το πρωτάθλημα της ΣΑΕΚ με
2: την
1: μια ομάδα ελληνική.
3: Πάντως, γιατί παιδιά, εμένα προσωπικά τα αθλητικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που βλέπω, ότι στην Ελλάδα η Taylor Swift για το γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, που υποθέτω.
2: Το έχω βάλει και στις ειδήσεις.
3: Ότι είναι κάποιος αυτός, ποδοσφαιριστής.
2: Δεν ξέρω.
4: Ο Καρλάφτης παίζει ράγκμπι στην Αμερική. Είναι γνωστός Παναθηναϊκός κιόλας.
2: Εγώ ξέρω ότι ο Καρλάφτης έφερε Taylor Swift και εμένα στη βάφτιση του παιδιού μου δεν μπορεί να μου φέρει το φέρι. Αυτό έχω να πω εγώ.
3: Αυτά
1: είναι σημαντικά. Λοιπόν, Μετάλλικα, όλος ο κόσμος μίλησε γι' αυτό. Τώρα βέβαια θα είμαστε 68 που θα τα πούμε. Βέβαια τα έχει δει ο κόσμος όλος. Τόπος τραγούδησαν Ζορμπά, τραγούδησαν Τρύπες.
2: Και Κάινι Μιούζικ είχαν τραγουδήσει Αργυρό. Βέβαια να πούμε και στον αντίποδα ότι άκουσα και παράπονα.
1: Τι παράπονα?
2: Ότι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και περιμένανε περισσότερη ώρα να τραγουδήσουν οι Μετάλλικα.
5: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει.
4: Τι είχαν πάρει μπουκάλι?
1: Πώς δεν είχαν πάρει μπουκάλι?
4: Πήγε μια μαρά στο τέλος, πήγε ένα μπουκαλάκι και τα ξενέρωσε τα παιδιά. Κατάλαβες.
2: Ακριβά. Να το γράφει και εδώ, παιδιά. Το γράφει και εδώ ότι ακριβά, πολύ ακριβά τα εισιτήρια σε σχέση με το θέαμα που πρόσφεραν περιμένανε περισσότερη ώρα.
1: Μάλιστα. Εγώ είχα αυτό το 2010.
2: Δεν ακούγατε τίποτα από το σπίτι?
1: Εγώ δεν ήμουν.
2: Α, δεν ήσουν.
3: Ο Γρηγόρης έλειπε.
2: Εσύ δεν άκουγε τίποτα?
3: Έλειπα κι εγώ.
2: Ωραία.
3: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δύο μέρες άκουγα τις πρόβες που κάνανε, γιατί είχε και άλλα συγκροτήματα πριν. Και την ημέρα της συναυλίας γινόταν ότι δεν καταλαβαίνεις τι κόσμος κατέβαινε. Μόνο τις πρόβες άκουγα συνέχεια.
5: Αποκλείεται να έχει μόνο 70.000 κόσμο πάντως. Παραπάνω θα είχε. 70 χωράει γύρω-γύρω.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως ήταν εντυπωσιακή από ό,τι κατάλαβα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τιμήσαν την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το χάρηκα, το χάρηκε και ο κόσμος. Είχα να φτάνω 16 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το απίλαυσαν. Έβλεπα μπαμπάδες με παιδιά ροκ πλέον, παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί ή που ήταν μωρά και γίνανε 16 ετών και πηγαίναν μαζί με τους παπάδες. Πολύ ωραίες στιγμές. Μπράβο. Δεν άκουσα καθόλου για επεισόδια. Είδα κόσμο να χαίρεται. Ωραία. Οπότε θέλω να πω, δηλαδή δεν έγινε και κάτι κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Μπράβο στους Μετάλλικα που κάθισαν και μάθανε και δύο.
3: Εντάξει, όσοι άλλοι είναι και έχουν αλλάξει και αυτοί πια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
2: Τόσο σκληροπυρηνικοί.
1: Εντάξει, εγώ δεν.
3: Έχουν αλλάξει.
4: Εντάξει, προσέξτε τι λέτε γιατί μας ακούνε, έτσι.
2: Είναι ακόμα εδώ?
3: Ναι, πού είναι? Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή μου
5: τι κάνουν.
3: Γεγοπέ. Δεν ξέρω αν είναι εκεί. Ήταν πάντως πριν κάποιοι.
1: Ωραία.
3: Το θέμα
1: πόσο
3: είναι
1: ότι. Πόσο έχει?
3: Όλοι πάντως λέγανε ότι πλέον να ημνήσουμε.
4: 150.
1: 150 ευρώ ήταν, δηλαδή 150 ευρώ. Προσπάθησα χθες να κάνω ένα υπολογισμό. 80.000, να βάλουμε 70.000 άτομα.
2: Όχι, αν βάλεις 70 και 70 δεν είναι για κανένα λόγο. 70.
1: Όχι, 70 θα βάλεις, γιατί κάποιοι μπήκαν και έτσι. Έμαθα εγώ, μπήκαν και έτσι. Ναι. Είχαν κάτι φίλοι.
2: Ζαμπατζόν.
1: Τώρα πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, βάλε 70.000 από 150.
2: Επί 150 ίσως.
1: Ναι,
3: γενικά κρατάς το λεγιστήριο πάντως.
1: Ναι. Ορίστε,
3: πόσο. Να μάθεις πόσο.
5: 10.500.000.
1: Τι μπορεί να είναι και λίγα.
5: Ναι, λίγα.
1: Μπορεί να είναι και λίγα. Καλά, δεν είναι για ένα βράδυ.
2: Όχι, ρε, τρελό. Τσίμα τσίμα βγαίνουν τα παιδιά.
5: Καθαρά πως είναι, καθαρά είναι. Δεν τα πήραν όλα αυτά.
2: Δεν τα πήραν 3-4.
1: Καθαρά, ναι, 3-4.
2: Ναι.
1: 3-4
3: για πάντως είναι και υπερπαραγωγή. Πληρώνουν πάρα πολύ κόσμο για να στήσει.
2: Και εγώ υπερπαραγωγή με έναν.
3: Και έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα.
4: Τις 100 έχουν φάει κουλός για να τα πάρουν, έτσι.
3: Έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα που όταν ήταν μικρός έλεγε, ρε
4: παιδί μου,
3: ότι θέλω να γίνω διάσημος και πλούσιος. Τώρα τελευταία το είχε τραβήξει αυτό το βίντεο και έλεγε ότι κατάφερα να γίνω διάσημος, αλλά πλούσιος δεν κατάφερα να γίνω.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, πρέπει να το ρίχνουν στο μεροκάματο αυτό.
1: Να πάμε καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στο.
2: Εγώ που δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι να πω δηλαδή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο, στον Αργύρι, στην Αργυρούλα, στην Ασημίνα, την Ολυμπία και τον Δίο Σκουρίδη. Να πούμε επίσης Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μεγάλη μέρα αυτή, γιατί η χώρα μας δυστυχώς θρυνεί πάρα πολλά ατυχήματα στη θάλασσα και πάρα πολλούς πνιγμούς κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί μια χώρα παραθαλάσσια που από μικρά τα ιδιωτικά σχολεία έχουν κολυμβητήρια, στα δημόσια σχολεία δεν μαθαίνουν τα παιδιά μπάνιο. Και αφήστε δε εμάς, έτσι, ούτε κατά διάνοια. Αντί μια χώρα παραθαλάσσια να μαθαίνουν όλοι οι Έλληνες. Ούτε μόνο τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πισίνες.
2: Επιπληρωμή.
4: Τα δημόσια πλημμυρίζουν.
1: Αν δεν πα σε δημόσιο σχολείο, μπορεί να μάθει ποτέ να κάνει και μπάνιο. Μα ανοίγει τώρα αυτό σημαίνει και σε νεαρή ηλικία.
2: Για του σχολείου δουλειά είναι αυτή.
1: Γιατί να μην είναι σε μια χώρα το κράτος να μην σου λέει ότι θα μάθει μπάνιο από μικρό παιδί έτσι όπως πρέπει να μάθει μπάνιο. Μα αφήνει εμένα στη μάνα μου να μου λέει κούνα τα χεράκια σου, κούνα τα ποδαράκια σου. Αυτό. Τι γελά.
2: Έτσι
1: δεν είναι. Γιατί είμαστε, σου λέω ότι είμαστε πάντα δίπλα στη θάλασσα. Θα πρέπει να μα μαθαίνουν όταν μετά πάμε εκ δημοτικού.
2: Εμεί να μην πληρώνουμε γι' αυτό.
1: Είναι μέρο του μαθήματο. Να μα μάθουν πώ σώζουμε κάποιον από πνιγμό, πώ μπορούμε να γίνουμε καλοί κολυμβητέ. Μα δίπλα στη θάλασσα με τη συνέχεια. Αυτό το κράτο γαμότο μου του 2026 ακόμα του νοιάζει αν θα τα πει παπαγαλία. Αν θα τα πει παπαγαλία, είσαι καλό μαθητή. Ό,τι άλλο κάνει σε αυτή τη χώρα, το πώ θα είσαι ευτυχισμένο και το πώ θα βοηθήσει τον άλλον.
2: Είναι
1: δευτερεύουσα σημασία να είσαι μαθητή. Αυτέ οι μπουρδε που κατέστρεψαν κόσμο να πει.
2: Καλά τώρα, μη συγχύσεσαι δευτεριάτικο.
1: Πάμε για το σα σήμερα, δεν είναι.
0: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σα σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες.
1: Πώς ήταν ανοιχτά και πήγανε πια εκεί χθες.
2: Ο τέτοιος ήταν, το παλικάρι που έχει πόσο ωραία φωνή, ο Απέργης.
1: Ο Απέργης, μπράβο. Ωραίος ο Απέργης και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, είναι να πούμε και το σαν σήμερα λίγο είναι 11 του μηνός.
5: Ο Απέργης Παναθηναϊκός, να το λέμε αυτό,
1: Ναι. Τι σημασία έχει τώρα.
2: Και δεν είναι λέει 10 εκατομμύρια Γρηγόρια εδώ, κάνω μια παρένθεση. 150 ευρώ ήταν στην αρένα. Εγώ λέει εδώ ο ακροατής μας πήραμε 400 ευρώ.
3: Παιδιά, τα εισιτήρια, αυτό σας έλεγα πριν, δηλαδή... αλλά δεν ακούγατε, φτάσανε 600 ευρώ.
1: Άρα να βάλουμε ένα μέσο όρο περίπου 250. Για βάλει 250.
5: Όχι.
1: Πόσο?
5: 70.000 χωράει το γήπεδο.
1: Ναι, ρε παιδί.
5: Γύρω-γύρω, ναι. 400 ευρώ θα βάλεις.
1: Όχι 400, το μέσο όρο βάζουμε.
2: 70.000 επί 300 θα βάλει. Ή
1: 250. Έτσι, το λιγότερο, ρε παιδί. Να είναι καλά
2: 18
1: τα παιδιά.
2: 18 εκατομμύρια να είναι.
1: Εντάξει,
2: καλά.
1: Όσο
2: τα παιδιά.
1: Πάμε, ανεβαίνουμε, παιδιά. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά. Πάντως προσφέρουν ωραίο θέαμα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924, να πούμε χρόνια πολλά στη Mercedes. Ιδρύεται η Mercedes 102 χρόνια. Δεν κάνετε ένα δώρο εκεί στη Mercedes όμως. Δεν κάνετε κάτι να κάνετε αυτό. Μια κλήρωση, να κάνετε ένα διαγωνισμό, να κάνετε διαφημίσεις, τίποτα παραπάνω. Να δώξετε τα λεφτά, παιδόξα το Θεό. Κάντε κάτι σήμερα. Τι γίνεται εκεί. Τόσο ωραία αυτοκίνητα, τόσο ωραία εταιρεία. Ξέρω βέβαια, περνάνε λίγο δύσκολα και αυτοί εκεί πέρα τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί φίλε, σε λίγο θα δεις Γερμανούς μετανάστες για δουλειά στην Ελλάδα. Να ξέρεις, έρχονται.
2: Τόσο δύσκολο,
1: καλά.
3: Μου στέλνει και με μια φίλη μας η Τζούλια ότι στα δημόσια δημοτικά πλέον το μάθημα κολύμβησης έχει ενταχθεί στο μάθημα της γυμναστικής. Οι μαθητές κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήρια του εκάστοτε νόμου.
1: Πού αυτό?
3: Τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν.
2: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ, παιδιά, αυτό.
3: Εσύ δεν πηγαίνεις το παιδί σου σε δημόσιο.
2: Μα έχω φίλοι που πάνε σε δημόσιο δημοτικό πάρα πολύ.
5: Από ποια τάξη και μετά,
2: μέχρι πρώτη
5: δημοτικού δεν πήγανε κολυμβητήριο.
2: Ναι. Μπορεί η παιδιά στην επαρχία, σε κάποιους νομούς, δεν ξέρεις, μπορεί να μην είναι απαραίτητο.
3: Οι μαθητές λέει κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήριο του εκάστοτε νομού.
5: Καλά, κατ' επιλογή θα είναι σίγουρα.
3: Τα 10 μαθήματα δεν είναι και να τρελ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι.
2: Είναι κάτι.
3: Θα σου πω κάτι, εγώ όταν ήμουν μικρή. Μας πήγαινε η μητέρα μου στη φοιτητική εστία στα Πατήσια, γιατί είχε εκεί το κολυμβητήριο.
2: Ναι.
3: Που αυτό είναι κρατικό, έτσι.
2: Ναι.
3: Θα μπορούσαν σε τέτοια κολυμβητήρια που είναι του Δήμου ή τι. Κατάλαβες, που είναι δημόσια, εν πάση περιπτώσει.
2: Πηγαίνουν τα παιδιά.
3: Να πηγαίνουν τα μικρά.
2: Βέβαια.
3: Να φροντίζουν βέβαια τους προπονητές, γιατί μας κυνηγεί μια σκούπα.
1: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα. Σαν σήμερα το 69 κάνουν πρεμιέρα οι Monty Python, σε αυτή η φοβερή παρέα που έκαναν πραγματικά πράγματα και θαύματα. Το 2000 είναι η τελευταία παράσταση του musical Γάτες στο Λονδίνο. Ένα από τα ρότερα musical, που αν δεν το έχετε δει, αν το βρείτε κάπου, δείτε το. Και εδώ στην Ελλάδα που έρχεται πάρα πολύ ωραία, ήταν και οι χορευτές και οι τραγουδιστές. Φεύγουν από τη ζωή ο Bob Marley. Παρακαλώ, οπότε σου δίνω μια πολύ ωραία πάσα, αγαπημένη Νίκο, για Bob Marley, στην ηλικία 36 ετών, το 81. Και ο Στράτος Διονυσίου πεθαίνει το 1990. Οπότε θα μπορούσε να είσαι κανένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα στα ζώδια, αν δεν το είχε ετοιμάσει, αν δεν είχε ετοιμάσει κάτι άλλο. Στράτος Διονυσίου φεύγει από τη ζωή λοιπόν σας σήμερα. Τι άλλο, ο Βαλεντίνο θα είχε γενέθλια. Ο Πάμπλο Γκαρσία, ο ποδοσφαιριστής εκεί πέρα του ΠΑΟΚ, και ο Ινιέστα επίσης ποδοσφαιριστής. Χρόνια πολλά σας, που έχετε γενέθλια μια τέτοια μέρα.

0: Έτσι πραγματικά για να δείτε μια πολύ ωραία φυσιογνωμία. Λίγο πιο χαμηλά, Παναγία, σε παρακαλώ, αν μπορείς να με βοηθήσετε λίγο με τα ακουστικά.
1: Τι είσαι, ξένη, τι κάνετε?
0: Όχι μωρέ, λίγο πιο δυνατά, πιο χαμηλά. Για να χαμηλώσουμε και λίγο το τηλέφωνο που ετοιμάζονται από τώρα για να παίξουμε τους φακέλους που θα δώσουμε ένα 700 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι για ξεκίνημα εβδομάδα. Να πούμε μια καλημέρα και στο Περά όμως που είναι εδώ στην παρέα μας, παιδιά. Είναι το Περά, αυτό το υπέροχο ζαχαροπλαστείο που πέρασε πλέον στη θέση νούμερο 1 φέτος, μετά από 3 χρόνια σε όλη την Αθήνα. Βραβευμένο πλέον από πάρα πολύ κόσμο και από ανθρώπους που πήγανε πολύ προκατηλημένοι ότι δεν θα φάνε καλά ή ότι θα βρουν κάποια πράγματα. Και όμως υποκλήθηκαν όλοι και πολύ μεγάλοι ζαχαροπλάστες προς τιμήν τους. Είπανε πάρα πολύ καλή κουβέντα, ενώ δεν είναι κάποιος διάσημος εκεί πέρα, ενώ ζαχαροπατήσει, πώς το λένε το.
2: Σήμερα πάω Περά, έχω γευστική δοκιμή.
0: Να πας. Βέβαια, σου άκουσα τη βάφτιση. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω πραγματικά να μου ειλικρινήσεις. Θα μου πεις, ρε φίλε, από τα 10 δεν μου άρεσαν τα 3.
3: Ο Παναγής ψωνίζει στην Αίγυπτο.
0: Το ξέρω, όχι, δεν καταλαβες. Μπορώ να πιστέψω, μπορώ να καταλάβω.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω ζητήσει ένα γλυκό έτσι όπως θα έχω στο μυαλό μου, όχι από αυτά που ήδη έχει.
0: Θες να μου το πεις στον αέρα?
2: Όχι, δεν θα.
0: Γιατί, τι γλυκό είναι αυτό που δεν μπορεί να μας το πει στον αέρα?
2: Όχι, είναι, δεν είναι. Κρέμα πατησερή με φράουλες και λέω θέλω κάτι να βάλω μέσα. Μου λέει θα δοκιμάσεις με τσουρέκι, θα δοκιμάσεις με μπισκότο που θα σου φτιάξει.
0: Τσουρέκι τώρα μέσα στο καλοκαίρι με μας βάζεις να φάμε.
2: Γιατί τσουρέκι. Θα είναι σιροπιαστό.
0: Μη βάζεις τσουρέκι και τέτοια μέσα στο καλοκαίρι.
2: Όχι, τσουρέκι,
0: όχι, δεν υπάρχει λόγο να φάμε τέτοια ψωμιά τώρα στα καλά καθούμενα. Δεν υπάρχει λόγο.
2: Άμα βάλω το μπισκότο τη Παύλοβα.
0: Μπισκότο είναι ωραίο. Πιο ωραίο το μπισκότο.
3: Αυτό τη Παύλοβα.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο μπισκότο.
3: Δεν είναι μπισκότο αυτό. Είναι
0: κάπω έτσι. Και σου να βάλεις την
1: υπόλοιπη. Παύλοβα, τι λέτε?
2: Και σου μου πρότεινε η Μίνα.
3: Τι είναι αυτό που βάζεις από πάνω?
0: Δεν ξέρω.
2: Σαβαγέ δεν
1: είναι. Παιδιά, αυτό το έχει το τιραμισού, τι λες?
2: Α, έχει δίκιο ο Γιώργος.
3: Και το τιραμισού.
1: Η Παύλοβα έχει το ασπράδι από
0: το ασπράδι, ναι,
1: από το αυγό.
3: Όχι, έχει και αυτό που κάνει.
2: Ναι, και εγώ το ίδιο νομίζω.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχει τους εμπιστοσύνη πάντως. Άκουσε τους αυτούς πάντως, γιατί πραγματικά
2: εννοείται,
0: είναι.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, Περά, φανταστικό, φοβερό, τρομερό. Μην ξεχνάτε ότι έχουν πέσει και τώρα με τα μούτρα στα πώς θα φτιάξουν τα παγωτά. Και βέβαια τώρα το πρωί ένα καφεδάκι πάρα πολύ ωραίο. Να φάτε και το πρωινό σας που είναι καταπληκτικά. Παίρνουμε και τα γιαούρτια εδώ πέρα με τα φρούτα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φάτε. Έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα και τον καφέ. Μια καλημέρα από το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 159 ενιαίο στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ 6936 10 10 22. Να πούμε ο Περά και ονοματεπώνυμο. Πολύ ωραία. Πες και
1: εσύ.
3: Σήμερα το ίντερνετ, παιδιά, είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο,

0: έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και τα Guided Journals, έχουν όσο χρειάζεται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα όμως στο Vodafone.gr.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
1: Συναγερμό στη Γαλλία για ύποπτο κρούσμα Χανταϊού σε επαναπατρισμένο επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
3: Μάλιστα, ναι, δεν γίνεται τώρα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Τελειώσαμε.
1: Τι είναι αυτό πάλι τώρα, αυτό το είναι από τα κρεμμύδια που πήγαν από τα ποντικιά.
0: Ο δικός μας πάντως ο κύριος μπήκε σε καραντίνα και θα είναι για 40 μέρες.
3: Προσγειώθηκε τώρα 5 ώρες το πρωί στην Ελευσίνα.
1: Να πάμε γύρω με κρεμμύδι, για πες.
3: Στην Ελευσίνα προσγειώθηκε σήμερα ο Έλληνας που ήταν 70χρονος μέσα στο...
1: Λέει ότι είναι
3: ασυμπτωματικός.
0: Ναι, αλλά 40 μέρες καραντίνα.
3: Αυτό ανοιχνεύεται, υπάρχει τεστ.
1: Άκου να σου πω, παιδί μου. Πού να ξέρω εγώ, δεν ξέρω εδώ πέρα τι έχει γίνει. Τι είναι αυτό, ρε Γιώργο, εσύ που τα προσέχεις αυτά καλύτερα, τι είναι αυτό.
4: Παγκόσμια συνωμοσία, άλλη μια φορά. Εσύ, Παπατζηλίκη, θα μας κλείσουν μέσα στα σπίτια. Τι θες, να πάρεις από μένα τώρα απάντηση επιστημονική. Εδώ είναι κάνει μπαμ να μου το πράγμα.
1: Λέτε να
4: γιατί το στείλαν στο Αττικόν, γιατί το στείλαν, δεν ξέρω.
3: Για καραντίνα.
4: Γιατί έχουν τέτοια προτίμηση στο Αττικόν. Γιατί δεν πήγε στον Ευαγγελισμό, γιατί δεν πήγε στο, ξέρω εγώ, στο σκληπείο τη Βούλα.
1: Για λέτε να έρχεται.
4: Ήρθε, ρε, τελείωσε.
3: Έλα, μωρή Γιώργο, είναι καλοκαίρι. Πώς θα κάνω καραντίνα με στο καλοκαίρι, θα διαλυθεί ο τραγικό.
4: Είναι μια χαρά, μια χαρά είναι.
0: Κοίταξε τώρα λίγο αυτό με το Χανταϊό και λίγο και με τα ούφο. Λογικά θα κλειστούμε.
1: Πω, δεν έχω άλλο κουράγιο να κλειστούμε σπίτι. Αν κλειστούμε σπίτι, δεν ξαναβγώ ποτέ. Αλήθεια, εσύ μιλά. Αν με ξανακλείσουμε μέσα στο σπίτι, δεν θα ξαναβγώ ποτέ. Αλήθεια, ό,τι είδατε, είδατε.
0: Συγγνώμη που θα στο πω, δεν κλείστηκε ποτέ σπίτι.
1: Γιατί δεν κλείστηκε
0: ποτέ σπίτι. Γιατί δουλεύαμε συνέχεια.
1: Πώς δεν δουλεύαμε. Κρατήσαμε κάτι μέρες και ερχόμασταν μέσα μια εβδομάδα, μείναμε μέσα στις αρχές. 10 μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό. Φίλε, δεν μπορώ, θέλω να βγω να τσιρίξω αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι, είχα βγει μια φορά στο μπαλκόνι και τσίριξα πολύ δυνατά.
3: Γιώργο, αλήθεια τώρα, εσύ πιστεύεις ότι πάμε για καραντίνα.
1: Εντάξει, μην λέμε τώρα ότι να είναι πάντως και δημιουργούμε και πανικό τώρα στα καλά καθόλου.
4: Εγώ δεν πηγαίνω πανικό.
3: Τώρα που ξεκινάει ο τουρισμός, ρε παιδιά, είναι λίγο δύσκολο.
1: Αυτό τράζεσαι τον τουρισμό. Ποιος σου νοιάζει τον τουρισμό τώρα εδώ. Μιλάς για την Ελλάδα μόνο σε παγκόσμιο, λέω τώρα επίπεδο.
4: Το τρελό είναι ότι όλα ξεκινήσαν από μια κρουαζιέρα.
0: Ναι, ναι. Όλα από κάτι.
4: Στο κρουαζιερόπλιο συνέβη αυτό.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε, με το που θα πούμε μέσα, θα βάλουμε το κρουαζιέρα, θα σε πάω. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ ξέρω τι με ενοχλεί σε αυτήν την όλη ιστορία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από τα ποντίκια έτσι έχει συμβεί η μεγαλύτερη πανούκλα στην Ευρώπη που πέθαναν. Ωραία, η μισή Ευρώπη πέθανε έτσι πριν από στο μεσαίωνα. Λοιπόν, οκ, πώς γίνεται αυτό. Αυτό έχει να κάνει όταν έρχεσαι σε επαφή με το ποντίκι.
3: Να μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, πώς γίνεται να μεταφέρεται
0: μετά. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί το ποντίκι πάει και κάνει τις ακαθαρσίες πάνω στα φαγητά.
1: Πάλι ξαναλέω. Πρέπει να έρθει σε μια επαφή. Μετά λέω το να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πώς μπορεί να. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί να είναι από τον αέρα αυτό το πράγμα μετά.
4: Γιατί δεν γίνεται.
1: Πρόσεξε τι εννοώ. Πρόσεξε, Παναγή. Το να το κολλούσαμε από τον αέρα. Από το ποντίκι, να καταλάβω ότι από τον αέρα το μεταδίδει ο άνθρωπος σε άνθρωπο. Το να μεταδοθεί από το ποντίκι επειδή πρέπει να έρθει σε επαφή να φας κάτι που έχει κάνει ήδη το ποντίκι πάνω στα φαγητά. Εγώ μετά πώς μπορώ να το μεταδώσω από τον αέρα στον άλλον.
3: Γιώργο.
4: Μα γελάω, γιατί μπαίνουμε στο τρυπάκι, ξέρεις, επειδή είμαστε λίγο χέστες, μην πάθουμε τίποτα. Μπαίνουμε στο τρυπάκι τώρα, ό,τι να μας πούνε να το καταναλώσουμε. Εγώ να σας πω μια πληροφορία σωστή τώρα.
1: Ναι.
4: Πιο σωστή από όλες.
1: Ναι.
4: 5,34% έχει ανέβει η μετοχή της Moderna μέσα σε 2 μέρες. Αγοράστε.
3: Εν πάση με αυτό που λέει.
1: Τι είναι η Moderna.
3: Θα πάει
4: Moderna. Μια Moderna. Αθήνα, Αθήνα. Όμορφη τσακπίνα, πίνα. Αυτή.
3: Έχουν ήδη.
4: Πάρε Moderna.
3: Τυχαίνει και έχουν ήδη το εμβόλιο του Χανταϊού στη Moderna.
1: Αλήθεια.
3: Ναι. Κοίτα πως έτυχε τώρα.
1: Μάλιστα.
3: Που πιστεύω ότι θα το κάνει άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μητσοτάκης, οι 13 νέες απάντητες παραλίες αποτελούν την Κρήτη ως τη Λευκάδα, η αναφορά στη Μαρίκα για τη γιορτή της μητέρας. Να πούμε χρόνια πολλά, εγώ δίνουμε και την Παρασκευή σε όλες τις μανάδες. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα πιο σημαντικά. Εγώ αυτή τη φορά δεν είχα να πάρω τηλέφωνο κάπου από χρόνια πολλά. Μετράει αντίστροφα η Καριστιανού για το κόμμα της που θα στελεχώσει και με Έλληνες του εξωτερικού. Καιρός έρχεται, μείνει καλοκαίρι με 33. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα, πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική σε περίπου 17 λεπτά. Σαν ξερνόδουλου για τα νέα του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Αλματώδης αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια. Θετική έκπληξη, ο Μάρτιος για τις ελληνικές εξαγωγές άγγιξαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είδαν οι οπαδοί των Μετάλλικα τη μεγάλη συναυλία, εμπειρία ζωής είπαν οι περισσότεροι. Και αυτό που είπε και προηγουμένως ο Γιώργος Καρλάφτη, όχι η Τέιλο Σουίφτ, στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη.
4: Και ξαναλέω, εσείς δεν μπορείτε να μου φέρετε το Θοδωρή Φέρι στο βάφτιση του παιδιού.
1: Όχι, παραγγελία,
0: να το φέρουμε.
1: Γιατί,
4: είμαι εγώ.
1: Ερώτηση σου κάνω.
4: Έλα.
1: Είμαι εγώ νονός.
4: Όχι.
1: Αν ήμουν, θα δεις τι θα σου φέρνα. Θες να βάλουμε το μια μοντέρνα, το έχεις έτοιμο. Για βάλ το λίγο να τα αφιερώσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Ταραραν, ταν, ταν, ταν.
4: Για πάμε να ανέβουμε λίγο. Α, δεν το έχω έτοιμο.
1: Α, δεν το έχεις έτοιμο, μπράβο.
4: Βασικά το έχω έτοιμο, απλά ακούγεται από άλλη κάρτα ήχου μισό λεπτό.
3: Το μεταφέρουμε στη σωστή κάρτα ήχου.
4: Ωπ, να το.
1: Για βάλτε το στη σωστή.
4: Αγοράστε, παιδιά.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park. Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευχές.
1: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο γράμμα.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και επειδή έχουμε την κουρασιέρα, βέβαια, γιατί από την κουρασιέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα χανταϊού και αυτά, να τα αφιερώσουμε, να μείνουμε εκεί. Να καλωσορίσω το μάτι-μάτι που ήρθε εδώ στην παρέα μας και θα κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Παρακαλώ, μάτι-μάτι. Βέβαια. Υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία, αποκλειστικά μπραντς όπως Look, Έλτζιο, Μαραμπού. Τα Μαραμπού είναι φοβερά, έτσι. Και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώληση για όλα τα μπραντς στα 40 ευρώ. Έτσι, να παίρνετε να αλλάζετε γυαλιά. Αυτό είναι το μάτι-μάτι. 6936 10 10 22. Στείλτε μάτι. Ένα μάτι βάλτε. Μην βάλτε
1: δύο. Βάλουν δύο.
0: Τώρα δύο κάθονται γράφουν δύο μάτι. Ένα μάτι. Ένα μάτι. Ονοματεπώνυμο για την κλήρωση με τα ζευγάρια, με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κάθε Παρασκευή από αυτά τα καταπληκτικά μαγαζιά που βγάζουν μάτι όταν φορά από τα γυαλιά από το μάτι. Πώς τα λέω. Φύγαμε παρακαλώ για τους φακέλους 700 ευρώ. Έλα πρωί-πρωί, παιδιά. Έλα να ξεκινήσει η μέρα ωραία. Να φτιάξει η μέρα κάπου να πάρει 700 κασέρι, βαλμάς, μπαμ, κατευθείαν στο χέρι.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Για άνοιξε ρε Νίκο, να δούμε ποιος θα το πάρει πρωί-πρωί αυτό το ποσό. Γιατί έχουμε να δώσουμε ποσό λίγο καιρό τώρα. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριο, πώς το λένε?
4: Παντελή.
0: Παντελή μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από τον Άλυμο.
0: Έχουμε παίξει μαζί?
4: Έχουμε παίξει πολύ παλιά.
0: Έχεις κερδίσει?
4: Δεν έχω κερδίσει.
0: Δεν έχεις κερδίσει. Για να δούμε ρε Παντελή τώρα σήμερα τι γίνεται. Πολλά φιλιά έχεις και από την Άνση και από τον Παναγία, από τον Νίκο, από τον Γιώργο, από όλους έχεις κερδίσει.
1: Άμα θέλαμε να δώσουμε, δεν τα δίναμε, Γρηγόρη.
0: Πώς θα τα δίναμε? Λοιπόν, η φάκελη είναι με στόχο, με λουλούδια, με κεραυνό, ροζ, με σουβλάκι, με μουστάκι, με γελάδα, με ούφο και με βούλες. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 700 ευρώ.
4: Λουλούδια, βούλες, ροζ.
0: Λουλούδια, βούλες και ροζ.
1: Είναι αποφασισμένος όμως, ήξερε τι θέλει,
0: ναι,
1: το βλέπεις.
0: Ναι. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Ψάχνουμε μόνο
1: ένα
0: άσο
1: και 0.
0: Και 0.
1: Τελειώσαμε.
5: Θα το έχει.
0: Μακάρι να υπάρχει. Ανοίγω το ροζ και έχει μέσα τον άσο.
6: Κοίτα να δεις.
5: Σας το πάω.
0: Αν... Απίστευτο, και αυτό που έχεις κάνει τώρα να ξέρεις, Περικλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Παντελή.
0: Έλα, Παντελή μου, καλημέρα. Λοιπόν,
4: καλημέρα.
0: Παντελή μου, αν...
5: Πες για 700 ευρώ.
0: Μου είπαν ότι... Τώρα θα σας το πω. 700 ευρώ, αν είναι μέσα το 0, είμαστε live στην κάμερα του Instagram του πρωινού του Σφαίρα. Και στις βούλες μέσα έχει το 7, ρε φίλε. Ρε, Παντελή.
6: Για βρες μας.
0: Αν άλλαζες φάκελο, τι θα έπαιρνες?
4: Θα έπαιρνα το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, Και το σουβλάκι μέσα έχει. Όχι, έχει το 5. Πάλι δεν θα κερδίσει. Με τίποτα, Παντελή, δεν πειράζει.
6: Βρες μας το 0.
0: Άντε πάλι να βρω το 0.
6: Τι δεν πρέπει.
0: Παντελή, τι θα του βάλουμε, τι θα κερδίσει ο Παντελή? Να δώσουμε κάτι στη γυναίκα του, ένα φορεματάκι να σε θα το δώσει. Στο στόχο είναι το 0. Στο στόχο.
4: Τέλει.
0: Ορίστε. Θέλει ένα φορεματάκι να του δώσει του Παντελή να σκουπάει σήμερα.
6: Θέλει, Παντελή.
4: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Ωραία.
6: Ωραία, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram, ακολουθείς και fivefashion.gr. Fivefashion.gr, γιατί εκεί έχει τα ωραιότερα ρούχα, ανανεώνονται συνέχεια, δεν τα προλαβαίνεις. Και με το κωδικό NANCY20 έχεις και 20% έκπτωση. Εσύ πήρες το δώρο σου.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσετε και δύο τραγούδια που θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα για μία εβδομάδα. Θα το ακούσετε ένα ξένο, ένα ελληνικό. Θα τα ακούω.
1: Α, έχουμε και τρίτο.
0: Έχουμε και τρίτο αυτό.
1: Έχουμε και αποκλειστικό Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Έχουμε και τρίτο.
5: Αυτό σου λέω.
0: Είναι δυνατόν. Και Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουμε.
5: Έπεσε κίνηση.
6: Όλα τα έχουμε.
0: Τρία τραγούδια θα τα ακούτε αποκλειστικά. Το ένα θα τα ακούτε στο Σφαίρα. Τα άλλα δύο θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό. Και μετά σιγά σιγά μπορεί να τα ακούτε και στο Σφαίρα. Λοιπόν.
6: Από ποιου είναι?
1: Ξεκινάμε με αυτό που είπε εσύ. Το δικό σου.
0: Όχι, δεν ξεκινάμε το δικό μου. Ξεκινάμε με αυτό που μου έβαλε προηγουμένω.
1: Α,
0: που παίζει το TikTok. Όχι, μα δεν είπα εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, πώ λέγεται αυτό που είπε ότι παίζει το TikTok και γίνει επιτυχία?
5: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι.
0: Γιώργο, άκου τώρα ένα τραγούδι.
5: Τι είναι αυτό?
0: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Ένα τραγούδι που σκαρφάλωσε πολύ απότομα στις 5 πρώτες θέσεις του πρωινού του Σφαίρα. Ειδικά όταν είναι, θέλουμε πανηγύρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία μελωδία. Ανοίξτε.
1: Έλα,
0: καλημέρα, έλα. Έλα, καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Έλα, Σφαίρα. Σφαίρα, πολύ.

0: Καταρχάς σε αυτό το τραγούδι Σκαρφάλος ήδη μέσα στην πρώτη πεντάδα των τραγουδιών του πρωινού του Σφαίρα θα τα ακούτε πλέον κάθε μέρα. Θα φτιάχνει τη διάθεση. Ποιοι είναι οι ερμηνευτές, Νίκο?
1: Εντάξει, ναι. Αυτό που βλέπω είναι το παιδί τώρα, την κοπέλα, ναι, την ξέρω. Δημήτρης Πανανάκης.
0: Δημήτρης Πανανάκης.

0: Ωραία πίπιζα.
1: Ναι. Γκρίς λέει, γκρίς. Εγώ θα ήθελα να στείλουμε στην Eurovision ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο.
2: Έλα, δεν είχαμε στείλει το όπα, μωρέ, του.
1: Του Αλκαίου.
2: Ναι. Τέτοιο στυλ ήταν.
1: Το άκουγα χθες στο Your Face Out of Family που ήταν καταπληκτικό. Τι ωραίος που ήταν ο Αλκαίος. Όπα! Βάλτε ρε φίλε λίγο.
2: Το όπα,
1: ναι, βάλτε να το ακούσουμε λίγο. Σήμερα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και καινούρια. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει η σφαίρα, κυρίες και κύριοι, 102,2. Να είναι συντονίζει το μικρόφωνο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
0: Παράκη ο Τζάντο.
2: Και υπέροχο ο Νίκο ο Γαλούδη.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Σάκη Αρναούτο Γρουτανέ για τον καιρό που λέει για πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Και ετοιμαστείτε για μουσικάρες, για ωραία πράγματα. Πάμε να γελάσουμε, πάμε να υποδεχτούμε την εβδομάδα. Ωραία, έρχεται καλοκαίρι, μην πτωίστε με τίποτα. Ό,τι είναι θα το περάσουμε παρέα, παιδιά. Και τα καλά και τα κακά. Έτσι κάνουμε 15 χρόνια τώρα.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργικής ώρας και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρ τις μεσημβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Δώδεκα θα πάρει, αν ήταν φέτος το ΟΠΑ.
3: Πάντως, παιδιά, το ΟΠΑ είχε πάρει την 8η θέση, δεν είχε πάει κακά.
1: Όχι, τι κακά, φανταστικό.
0: Και όλα τα έξοδα τα είχε κάνει ο Αλκαίος από την τσέπη του, έτσι, για να πάει η Ελλάδα.
3: Δηλαδή, είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το είδα στο βίντεο πάλι που άναβαν τα φώτα, ένα-ένα, και βγαίνει. Τα παλιά. Μάλιστα, τρελαίνεσαι. Σου καθίσεις να πας να μίξεις. Πάντα από την αρχή. Τι, πάμε εδώ, δεν μπορούμε να το βάλουμε αρχή. Ξαναπάτα.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι να ξεκινήσουμε, παιδιά, όσο γίνεται καλύτερα. Αύριο να πούμε και ότι είναι ο πρώτος ημιτελικός, έτσι. Οπότε το βράδυ έχει Eurovision αύριο το βράδυ. Έχει βέβαια και κάπου εκεί στη γωνιά The Tonight Show.
1: Μόλις τελειώσει. Τι ελπίδες έχεις τώρα με Eurovision. Α, έλα τώρα, μωρέ.
0: Έχω φανατικούς εγώ που δεν θα δουν Eurovision να δουν Tonight.
1: Δεν νομίζω τώρα. Γλυκούλη. Κανονικά δεν υπάρχει.
0: Καρδιά μου, καρδιά μου.
1: Έλα τώρα, παίρνετε. Σε ποιο τελικό είμαστε εμείς?
0: Σε ποιο τελικό?
2: Στο πρώτο.
0: Σε αυτό. Τελικό, ημιτελικό.
1: Σε ποιο είναι?
2: Και παίζει δεύτερο ο Ακύλα.
0: Ναι, παίζει νωρίς.
1: Άρα δείτε Ακύλα και γυρίστε.
0: Μετά θα περάσει. Θα περάσει, μωρέ. Θα περάσει.
3: Θα μάθω τα αποτελέσματα.
0: Δεν μπορεί κάνει spoilers στην προημιτελικό του Eurovision. Θα περάσει. Τι γίνεται. Σα το λέω εγώ.
3: Εγώ νομίζω έχει περάσει ήδη. Έχει περάσει. Γραμμένο είναι. Σα κοροϊδεύουν.
0: Να σα πω.
4: Η αλήθεια είναι σαν διαδικασία, ρε παιδιά, και εγώ αυτό κάνω.
0: Βαριέμαι να τα ακούσω όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια θέλω να σα πω το Σάββατο.
2: Πώς θα ψηφίσετε, ρε παιδιά, για να φτάσουν στον τελικό?
0: Η συζήτηση.
4: Εμεί ψηφίζουμε άλλου, δεν ψηφίζουμε.
0: Ναι. Θέλω να σα πω.
2: Αυτό, άρα δεν πρέπει να ακούσει τον Ακύλα. Πρέπει να ακούσει όλου του άλλου.
4: Δεν του ψηφίζω.
0: Λοιπόν, η συζήτηση που έχουμε τώρα με την Άνση αυτήν την εβδομάδα είναι ποιο θα καλέσουμε το βράδυ στο σπίτι του Σαββάτου. Γιατί το Σάββατο το βράδυ στην Γερμανία είναι πάρα.
1: Εμένα δεν με πήρατε.
0: Όχι, δεν έχουμε καλέσει κανέναν. Απλά θέλω να πω ότι θέλω να καλέσω κάποιου το βράδυ του Σαββάτου. Είναι πολύ ωραίο.
3: Δεν καλεί το φέρι.
0: Πάμε να φορτίσει και ο Θοδωρής. Γιατί όχι?
1: Άμα έρθει ο Φέρι σπίτι σου και δεν έρθει τη βάφτιση του παιδιού μου, θα γίνει καμό.
2: Να πει και κανένα
0: τραγουδάκι. Σαλονίκη τραγουδάει ο Θοδωρής.
1: Δεν θα έρθει, ρε βλάκα.
4: Να πει κανένα τραγουδάκι στο σπίτι σου, θα το έλεγε.
0: Στο μπαλκόνι, βεβαίω. Λοιπόν, είναι το Σάββατο.
1: Μπορεί να πει και Ακύλα.
0: Καταρχά, να σα πω το Σάββατο να προετοιμαστείτε, γιατί αποκλείεται να έχει delivery. Αν κάνετε delivery, θα πρέπει να περιμένετε 2-2,5 ώρες.
1: Άρα μαγειρεύτε. Άρα μελεχανάδε.
0: Ή μαγειρεύτε από νωρί.
2: Άρα καταλαβαίνει ότι εγώ θα λείπω από το σπίτι.
0: Μάλιστα. Ή μαγειρεύτε από νωρί. Ή κάνετε από νωρί, φτιάξτε πράγματα από νωρί. Μην περιμένετε να πάρετε στι 9, α πούμε, για να σα φέρουν κάτι να φάτε στι 10. Θα έρθει στι 11. Ρε φίλε, όταν μαζεύει την απαραίτητα, θα κάτσετε να φάτε δύο πίτσε, μια μπύρα. Τι είναι αυτά που λέτε, 10% Eurovision.
1: Βάλ την κυρά σου να μαγειρέψει, ωραία.
0: Αυτό λέω.
2: Α, ορίζεστε εσεί, ρε. Πολύ
3: το πρωί.
4: Και εσύ, ρε φίλε, μια φορά θα έρθουμε σπίτι εκεί πέρα να φτιάξει κάτι.
2: Δεν παιδιά, δεν σα έχω καλέσει
0: ακόμα. Δεν έχουμε καλέσει ακόμα. Δεν έχουμε καλέσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
2: Όχι, θα σα μαγειρέψει. Θα σα φτιάξει πολύ ωραία πίτσα.
0: Θα φτιάξω εγώ, θα μαγειρέψω.
1: Όχι,
0: φίλε, ειλικρινά
2: σου. Γιατί να σου πω, γιατί να με δοκιμάσετε μια φορά και τη μαγειρική
0: του τραγουδάκι. Να σου πω κάτι. Θα κάτσουμε τον Αναστάση και θα μαγειρέψουμε για όποιον έρθει. Απλά πράγματα. Σουφλέ. Θα κάνω μια πίτα. Τι γελάς, βρε ανόητε, τι γελάς. Τι γελάς, να κάτσω να ετοιμαστώ.
4: Είναι
0: έτοιμη, ρε, έτοιμη από αυτές τις πίτες που έχει τις κατεψυγμένες.
3: Ζαμπονοπιτάκια.
0: Ζαμπονοπιτάκια τέτοια.
1: Α, θα τα βάλει στο φούρνο.
0: Στο φούρνο, ναι. Τι λίγο είναι αυτό να κάτσω να
1: κάνω. Βέβαια.
0: Θα φτιάξω ένα σουβλέ μόνος μου.
1: Θα κάνω σουβλέ, πώς θα το φτιάξεις. Έτοιμο γι' αυτό.
0: Όχι, ρε, που τα βάζεις όλα μαζί μέσα.
1: Δεν είναι έτσι,
2: θα βάλει,
0: θα πάρω και τον φίλο μου τον Κάρο και θα έρθει και θα μαγειρέψουμε μαζί. Τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ.
4: Νόμιζα το κουρεύει κι αυτό.
0: Άμα τώρα μου στείλει μήνυμα, εγώ θα λείπω λέει. Όχι, ρε φίλε.
1: Άκυρο, παιδιά.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Κρίμα, για την Κάρο σε σένα τα έχει αναποθέσει όλα.
0: Κάποιο θα πάρω μαζί μου, κάποιο που ξέρει να μαγειρεύει και θα το κάνουμε λίγο μαζί. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ανοίγω το τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά που τι έμεινε. Λίγες μέρες μείνανε πριν τελειώσουν τα σχολεία. Α, 11 του μηνός είναι. 11 του μηνός δεν κλείνουν. Ένα μήνα ακριβώς δεν έχει, 4 εβδομάδες.
1: Τι Ιούνιο κλείνουν.
0: Ιούνιο κλείνουν.
2: Μ' αρέσει πάντως που είμαστε ενημερωμένοι.
0: Καλημέρα.
2: Για όλα και λέμε πράγματα.
0: Καλημέρα. Πάπα, τι ωραία φωνούλα είναι αυτή. Πώς σε λένε, ε?
5: Χρυσή.
0: Χρυσούλα. Μήπως ξέρεις, Χρυσή μου, να. Μήπως ξέρει η μαμά πότε. Εσύ είσαι στο δημοτικό τώρα, πηγαίνει, ε?
5: Ναι.
0: Πότε κλείνουν τα δημοτικά σχολεία?
5: Τέλος, μαμά, πότε κλείνουν τα δημοτικά σχολεία?
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Πότε?
5: Στις 15 κλείνει.
0: Α, 15, άρα.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τα μαθήματα σε ημερήσια και σπερινά γυμνάσια, ειδική αγωγή, εκπαίδευση γυμνάσια, λύκεια κτλ. Κτλ. Τη χώρα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου.
2: Ναι, γιατί τα γυμνάσια σταματάνε για να κάνουν τις εξετάσεις.
0: Τα δημοτικά πάνε μέχρι Ιούνιο. Okay. Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν εξετάσεις.
0: Πολύ ωραία.
4: 27 Μαΐου πάνε τα γυμνάσια.
0: Ναι,
1: και σωστά, και έχει δίκιο η φίλη μας, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Πολύ ωραία.
5: Να σας πω και ένα έξω.
0: Βεβαίως, Χρυσή μου, αυτό περιμένουμε. Συγγνώμη που τόση ώρα δεν σε αφήνουμε να μιλήσει, αλλά ρωτάμε λίγο γι' αυτό για να ξέρω. Άρα περίπου 4 εβδομάδες σας μοίρανε.
2: Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δίνουν εξετάσεις μέχρι αρχές Ιουνίου.
0: Η Χρυσή περιμένει να πει ανέκδοτο. Άρα, Χρυσούλα μου, σ' ακούμε.
5: Χρυσή.
0: Συγγνώμη, Χρυσή.
1: Την είπες Χρυσούλα, τη γυναίκα.
5: Σε μία στάση λεωφορείου ανεβαίνουν 25 επιβάτες. Στην άλλη κατεβαίνουν 5 και στην άλλη ανεβαίνουν 100. Τι χρώμα μπλούζα φοράει ο οδηγός?
1: Εγώ υπολόγιζα τόση ώρα, ρε Χρυσή.
0: Ρε Χρυσή, μα σε βάζεις και μετράμε τζάμπα.
1: Μας έκαψες, ρε Χρυσή.
2: Πάντως, ανέφερες εσύ το χρώμα του οδηγού?
4: Την μπλούζα.
5: Όχι, δεν το ανέφερα.
0: Ωραία, τι χρώμα φοράει?
3: Αυτό είναι το αστείο.
0: Ναι, το κατάλαβα.
5: Φοράει το χρώμα
0: της μπλούζας σας. Αχ, γλυκιά μου. Α, είμαστε εμείς οδηγοί. Εμείς είμαστε οδηγοί. Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, Χρυσή.
5: Και ένα αδερφός μου.
0: Βεβαίως. Από ανέκδοτα, εμείς θέλουμε πολλά εδώ.
5: Γεια.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Ελευθερία.
0: Γεια σου, Ελευθερία. Σ' ακούμε.
5: Πώς λέγεται ο Γερμανός που τρώει λίγο?
0: Ο Γερμανός που τρώει λίγο. Γιατί πότε σου ρωτάνε κάτι εσύ, παιδί, να το επαναλαμβάνεις?
1: Λιτοδίαιτος Γερμανός.
5: Όχι.
0: Πώς?
5: Λιγοφάγγεν.
0: Λιγοφάγγεν.
2: Αυτό είναι, Γιώργο, δικό σου το στήριο.
0: Μάλιστα, Ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε, παιδιά?
5: Η Χρυσή.
0: Χρυσή, ποιο θέλεις?
5: Το της Κατσάι. Θέλω να ακούσω το Είμα Ε.
0: Το ρήμα «ε».
1: Το «ε».
5: Όχι, το ρήμα «ε».
0: Ποιο?
1: Ποιο, παιδί μου?
5: M-I-A.
0: Μάι.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Το έχουμε. Το βρήκαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω από μακριά τώρα που τελειώνει το σχολείο να έρχεται ένας κύριος που οδηγεί ένα λεωφορείο για να σας βάλει όλα τα παιδιά μέσα να πάτε μια τεράστια εκδρομή για να περάσετε καλά και να κάνετε μπάνιο σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος. Ποιος είναι, παιδιά?
5: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Δεν φώναξε ο αδερφός της.
0: Ναι, ο Ελευθέριος που είναι?
5: Εδώ είναι.
0: Ελευθέρια, θα φωνάξεις και εσύ. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι. Παιδιά, ποιος είναι?
5: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: λίγο έμεινε, κάντε υπομονή.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: 96,6.
1: Λοιπόν, και δεν πάμε σε τραγούδι, αν και ο Βαλάτης είναι έτοιμος, για να σας πούμε ότι θα παίξουμε το τραγούδι που θα ακούτε αποκλειστικά για μία εβδομάδα στον Σφαίρα. Όχι μόνο στο πρωινό. Το πρωινό του Σφαίρα θα τα ακούσετε μετά τα δύο τραγούδια. Σε όλο το Σφαίρα είναι το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πώς λέγεται, Νίκο?
2: Φωτιά στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης
2: Χατζηγιάννη. Στην κυρική του και στίχους του Μωραΐτη.
1: Αχά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Φωτιά στη νύχτα θα τα ακούτε εδώ στο Σφαίρα για μια εβδομάδα 102,2. Ο αγαπημένος σας Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλε, θα το παίζουμε συνέχεια το πρωινό. Πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό. Μόνο ένα αυτό δεν έχω καταλάβει. Αν λέει ρίχτα, ρίτα, ρίτα, ρίχτα.
1: Ρίτα, ρίτα, σε μένα ρίχτα. Ή ρίτα, ρίχτα.
0: Ρίχτα, νύχτα, ρίχτα.
2: Ρίχτα, ρίχτα.
0: Νύχτα, ρίτα, ρίτα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι λέει.
1: Πάρ' το μωρά είτε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά.
3: Τους κατά έχω καταλάβει εγώ, ξέρω.
0: Μα δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Νύχτα, ρίχτα, ρίντα, ρίχτα. Το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια καλημέρα που είμαι και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, έτσι πριν βγει και ο Βαλάτης να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Ανδριόπουλος, μην ξεχνάτε, έτσι, 7 μαγαζιά, Νέα Ιωνία, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρη, Αργυρούπολη. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά και η εταιρεία και η οικογένεια που όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και πραγματικά είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή και θα γίνει αυτό από την εκπομπή μας. Σε ένα πάρτι που θα κάνουμε, θα βραβεύσουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει ευτυχισμένες οικογένειες μέσα από εδώ, από αυτή την εκπομπή. Και ο Ανδριόπουλος κατέχει από τις πρώτες θέσεις αυτό που έχει συμβεί. Κάθε μέρα μια οικογένεια κερδίζει από τον οικονομικό προϋπολογισμό της δώρο από τον Ανδριόπουλο κρέατα για να φάνε μία ή δύο εβδομάδες. Υπέροχο, καταπληκτικό, γι' αυτό βέβαια και εσείς τους το ανταποδίδετε με την πρώτη ευκαιρία. 69-36-10-10-22. Για να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο και μην ξεχνάτε και το, με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν όλα με αγορές άνω των 30 ευρώ.
2: Λοιπόν, τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Πέμπτου. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, που είσαι υπεύθυνα. Αυτά.
3: Ρε εσύ, έλα. Τα είδες τα νέα. Τα είδες τα νέα.
1: Τεράστια τα νέα. Ελληνικός καφές με γεύσεις και πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα.
2: Δεν το περίμενα, πες μας τι δεν περίμενες.
4: Κόβει, παιδιά.
1: Κόβει ο ήχος.
4: Ναι.
3: Θες να κάνουμε και μαγκές.
1: Δεν το περίμενα με τίποτα, ρε Γιώργο.
3: Θες να κάνουμε και μαγκές τώρα με τέτοια σύνδεση.
2: Φουντούκι ή βανίλια δοκίμασες.
3: Χαίρεσαι το μόνο σου.
1: Νέο Ιλουμίνης.
3: Φουντούκι.
1: Παπαγάλος έκαστος, παιδιά. Όχι, ναι, φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια είναι η δεύτερη γεύση. Και τι άρωμα πραγματικά όταν τον φτιάχνεις, μυρίζει όλο το σπίτι, όλο το στούντιο εδώ πέρα. Εντάξει, ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε πραγματικά άλλη εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και αμέσως μετά τα ζώδια με την Άνση Αντωνίου.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
5: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνω.
0: Έλα, Βαλαντάκο, έλα, αγόρι
2: μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πες μου, τι κίνηση καταρχάς. Καταρχάς, σε είδα τους μετάλλικα. Πότε τις πρόλαβες και πήγες και γύρισες.
3: Δεν είμαι εγώ τώρα, προσπαθώ να πάρω τα λεφτά πίσω από τα εισιτήρια γιατί μας κοροϊδέψανε τους μετάλλικα. Έστειλα όλα τα παιδιά που είδαμε τις αφήσεις μετάλλικα και κατεβήκαν όλοι. Κατάλαβες, έπεσε σύνθημα στο ζεφύρι.
0: Εσύ μη δεις.
3: Δεν είχε τίποτα. Τίποτα μεταλλικό.
0: Μέταλλο.
3: Ήσυχα. Μέταλλο. Πάει αυτό, φτύστο.
0: Μέταλλο, χάλιβδα, τέτοια. Να πας να βρεθείς εκεί κοντά.
3: Τίποτα, ναι.
0: Είναι αυτό το
3: να το παλέψεις αυτό. Βγάλ το έξω και πάτα το με το πόδι.
0: Τον ύπτο στο τσιμέντο.
3: Τίποτα, μια πάτη μεγάλη, ούτε μέταλλα είχε το τίποτα. Στείλαμε 150 δικούς μας γιατί ακούσαμε, λέμε θα έχει πολύ πράγμα, θα έχει πολύ δουλειά. Τίποτα, ήταν κάτι γέρι, ήταν με μαλλιά, κάτι τέτοια. Είδα νομίζω και την πώς τη λένε αυτή που έβγαινε στα κανάλια, πώς τη λέγανε.
0: Ποια?
3: Μας έλεγε επόμενες. Α, που έλεγε αυτή την Παγόνη, Παγόνη ήτανε.
0: Ναι.
3: Ή η Παγόνη ήταν ο μπασίστας, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Τέλος πάντων, κάτσε γιατί προσπαθώ να κλείσω λίγο. Και λάζρε. Ναι, ετοιμάσου τις βίζες γιατί έχουμε, πρέπει να κλείσουμε και διακοπές για το καλοκαίρι.
0: Α, ωραία.
3: Τώρα προσπαθώ να κλείσω τις βίζες για όλα τα παιδιά. Θα πάμε εξωτερικό φέτος.
2: Α, ωραία, μπράβο. Θα ακολουθήσετε τους μετάλλικα στο Europe που κάνουν
3: τώρα. Θα πάμε tour. Λευκάδα.
0: Α. Λευκάδα, πολύ ωραία.
2: Εξωτερικό ναι. Δεν είναι Λευκάδα.
3: Εξωτερικό. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν διαβάζει τίποτα. Ναι.
0: Για πες την κίνηση λίγο.
3: Να σε πω την κίνηση, ο άλλος ξέρει προφανώς, δεν μιλάει.
2: Δεν ξέρω εγώ τίποτα, ρε παιδιά.
1: Εγώ ξέρω, τι έγινε.
3: Τίποτα, έλα, μια χαρά, όλα τούμπανο. Λοιπόν, Εθνική Οδός έχει από πάνω από την Αττική Οδό μέχρι κάτω Περιστέρι πήξιμο. Άσχημο πήξιμο από τα Κτέρ, έτσι δεν κουνιέται τίποτα. Μην πείτε δεν σας το είπα. Θα ξεκινήσει να τσουλάει πάλι από το Ήλιον και πάνω. Εκεί η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να είναι ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίζει ακόμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Όλη η Κηφισίας πιάνει από τη στροφή του ΚΑΤ μέχρι Χαλάνδρη. Ανεβασμός. Ω, καλά. Τι να σου πω, από ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη πυγμένα τα πράγματα.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Δόξα τω Θεώ, κατεχάκι κλειστή. Μια χαρά. Κάνουμε το σταυρό μας. Ηλιούπολη, παγωμένη εκεί πέρα, περιφερειακά, έτσι. Και έχει πολύ κινησούλα τώρα και στην Ιασονίδου και στην από κάτω εκεί πέρα, στην Κλειφάδα. Όλο το ελληνικό το έχει κυκλώσει. Έχει πολύ κίνηση και στην. Πώς τη λένε, τη Βάρη Σκοροπίου.
0: Α, δόξα τω Θεώ.
3: Έτσι είναι και τα λοιπά. Όλα μέχρι το Κίτσι πάνω είναι πυγμένα τα πράγματα.
0: Θα έχει δουλίτσα και για αύριο.
3: Μπράβο. Δόξα τω Θεώ, θα ανανεώσει με συμβόλαια από ό,τι φαίνεται.
0: Μπράβο, ρε, γιατί έχετε και καλοκαίρι. Θα ρωτήσω και ο πολίτη. Τον θέλουμε τον Βαλάντι. Χρειάζεται στην κίνηση.
1: Εγώ του έχω πει όχι.
0: Εσύ γιατί
3: εγώ που τον έχω στηρίξει τόσο πολύ.
1: Εγώ του έχω πει όχι.
3: Έχει και stories με τον καθρέφτη ανεβάζω.
0: Σε ευχαριστούμε, Βαλάντι.
3: Να είστε καλά.
0: Φιλιά. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι. Αγαπημένη μου Νίκο, μη φεύγεις γιατί έχει πάει ήδη και 22. Οπότε να ξεκινήσουν τα ζώδια με την Άνση κατευθείαν.
1: Περίμενε, περίμενε τότε πριν τα ζώδια. Περίμενε.
0: Παναγγελίπε πριν.
1: Ο, δεν είπα πριν, ήταν να πει ο Γιώργος και κοπική σύνδεση.
0: Είπε πριν, Παναγγελίπε. Πες ένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε γιατί τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη τρόπο να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τι αγορέ σα με τι κάρτε Visa τη Πειραιός έω 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Δεν είναι έτοιμος?
7: Τα ζώδια της ημέρας.

0: παλιό παιδό. Έφυγε από τη ζωή. Ο Στράτου.
1: Του Στράτου, συγγνώμη.
2: Μα μη με ρε σαχαρίστο.
0: Το 1990 πεθαίνει σαν σήμερα ο Στράτος Διονυσίου στις 11.

σας, δεν χρειάζεται αμέσως να αντιδράσετε αρνητικά, ενώ μπορείτε με επιχειρήματα να τους κάνετε να αλλάξουν γνώμη. Έχετε αυτή την ικανότητα, εκμεταλλευτείτε τη και μην αφήνετε αυτή την ικανότητα να πάει

τα ταυράκια μας, θα έχετε αρμονική επικοινωνία με τα άτομα που συναναστρέφεστε και θα μπορείτε με ευκολία να επεκταθείτε κοινωνικά και να κάνετε καινούργιες επαφές. Χρησιμοποιήστε την διορατικότητά σας για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν οι άλλοι και να μην πέστε σε παγίδες. Οπότε, full σήμερα το ένστικτό σας. Αυτό λέω.

0: Σας χαλούδι με το μετάλλος.
1: Στα διδυμάκια, προσπαθήστε να μην μεταφέρετε τα προβλήματα του εργασιακού χώρου στο οικογενειακό σας περιβάλλον και το αντίθετο, γιατί έτσι ξεφεύγετε κατά πολύ από το στόχο σας και μπερδεύετε τη ζωή σας χωρίς να υπάρχει λόγος. Οπότε, η δουλειά στη δουλειά και στο σπίτι μόνο τα οικογενειακά. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Ελένη. Οπότε δυναμώνω, δυναμώστε το εσείς.
2: Μετάλλικα και μαλακή.
0: Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου.
1: Όχι.
2: Εντάξει, οκ.
1: Άλλο τον άλλο.

0: πολλές καλές
1: σου παγώνα.
2: Παρά να με να ζήσεις, δεν έχω να σου.
1: Γεια σου Αναστασία.
0: Γεια σου Γρηγορέα.
1: Γεια σου Ελένη.

0: Γρηγόρη, είπες ότι έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Το 90 δηλαδή, έχουν περάσει 36 χρόνια και αυτά τα τραγούδια ακόμα χτυπάνε στην καρδιά μας. Συνεχίζω με τα καρκινάκια. Να είστε προσεκτικοί και μην υποκύψετε σε υπερβολές και βιαστικές κινήσεις, επειδή θα βλέπετε ότι ευνοείστε. Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός δεν θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τις επιθυμίες σας, γι' αυτό μην ξεπεράσετε τα όρια. Δεν θέλουμε υπέρμετρο ενθουσιασμό για τους καρκίνους. Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Γλυκαίνει η συναισθηματική σας ζωή και γεμίζει ρομαντισμό και ερωτισμό, βοηθώντας σας παράλληλα να πάρετε αποφάσεις, κάνοντας σωστές αναθεωρήσεις

0: και παραμερίζοντας κάθε ψυχολογική πίεση. Καλημέρα στον Νικόλα από Δελφούς.
1: Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.
0: Από ποιο το έβαλες?
2: Λες να κάνω λάθος?
0: Σίγουρα, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο ντουέτο μας το σιγουράκι. Δεν πειράζει, ας το μην το ψάξεις.
2: Σωστά έκανα.
3: Παλιά είχαν άλλη φωνή αυτή.
0: Εδώ με Λίτσα Διαμάντη, ένα ντουέτο υπέροχο. Υπέροχη Λίτσα Διαμάντη.
4: Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη.
0: Ειρηνάκη μου, σου στείλε χρόνια πολλά στη γιορτή σου, μ' άκουσες?
4: Είμαι ένα σκαλοπάτι σου.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Εδώ live στο TikTok, να είναι συντονί ο Νίκος Καλούδης. Γεια σου, Περίανδρε.
4: Στο μεγάλο μόνο πάτης.
2: Γεια σου, Αλεξάνδρα.

0: πράγματα, παρθενάκια. Ξεπεράστε τους κρυφούς σας φόβους που δεν σας αφήνουν να είστε χαρούμενοι. Θεωρήστε δεδομένη την αγάπη και την υποστήριξη που θα σας προσφέρουν όσοι σας περιστιγυρίζουν. Από το σύντροφό σας μέχρι τους συνεργάτες σας θα πάρετε πολύ αγάπη. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώτα, γεια σου...
1: Γεια σου Γιώργια.
0: Λουλούδι το DJ.

τέλος. Δώστε τέλος σε ό,τι σας αγχώνει και σας στρεσάρει, ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε τα ταξίδια που είχατε να βάλει και να βάλετε μπροστά σχέδια που είχατε ματαιώσει για να αποκαταστήσετε τα κακώς κείμενα στην προσωπική σας σχέση. Τώρα ετοιμαστείτε να κάνετε ταξίδια, να τα κάνετε όλα. Και συνεχίζω με τους Σκορπιούς.

Συνεχίζω λοιπόν με τους σκορπιούς. Εάν δεν είστε σε θέση να αλλάξετε τις καταστάσεις, προσπαθήστε να συμβιβαστείτε. Μην παρασυρθείτε λέει σε καταχρήσεις, διατροφικές, κακές συνήθειες και εξαντλητικά ωράρια εργασίας, γιατί ο οργανισμός σας χρειάζεται στιγμές ξεκούρασης και πάνω απ' όλα το δικαιούται. Οπότε εμείς οι σκορπιοί λέμε τώρα θα ξεκουραστούμε.

0: Διευρύνετε, λέει, τον κύκλο σας και μοιραστείτε το χρόνο και τις εμπειρίες σας για να αποκτήσετε μεγαλύτερα ενδιαφέροντα. Δείξτε όση υπομονή μπορείτε και μη θεωρείτε τίποτα από όσα γίνεται ή βλέπετε δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.
1: Καλημέρα και στην Άπακτο. Γεια σου, Μαριό.
0: Έλα, πάμε σε αλλαγή.
1: Γεια σου, Αγγελή.
0: Για να τα προλάβω όλα, βασικά. Γεια σου, Λένα. Μας περιμένουν, λέει, όλους στο Βόλο, όχι μόνο το Γρηγόρη. Κάνετε χαμούλη στο Βόλο με τον Γρηγόρη.
2: Το επόμενο σουκού θα έρθουν την Ιουλία.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στο Αγρίνιο και στην Ελευσίνα. Ο Ντέιβιντ λέει στείλε κάτι, μάλιστα. Οκ. Γεια σου, Σάσα.
1: Στείλω εγώ. Με σκότωσε για. Α, σου έστειλε, σου λέει, βρε. Την αγάπη.

0: τους εγώ και τους Καλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Εκτός από το να στηρίζεστε σε όνειρα, σκεφτείτε τη σχέση σας και ανακαλύπτε πού σας οδηγεί η κοινή σας πορεία. Για να καταλάβετε τι μπορεί να προχωρήσει και τι όχι. Δώστε σημασία στα σημάδια που υπάρχουν γύρω σας. Καταλαβαίνεις κανένα σημάδι γύρω σου?
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Γεια σου Γιώτα. Αυτό κι άλλο ένα δεν έχω.

0: Τζέγκα.
1: Τζέντα. Εγώ ξένο. Και περνάω στους υδροχώους. Χρησιμοποιήστε διπλωματία για να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε, ώστε να νιώσετε ικανοποιημένοι και να μην επικρίνετε συνέχεια τα αρνητικά των γύρων σας. Με τη βοήθεια λοιπόν της τετράγωνης λογικής θα πετύχετε πολλά από αυτά που θέλετε και ονειρεύεστε. Θα τα πετύχετε όλα.

Κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε να θέλετε να περνάτε καλά και να ζείτε ευχάριστα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά όταν πιέζεστε οικονομικά. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως τη σχεδιάζετε. Ξεχάστε και πετάξτε από πάνω σας προκαταλήψεις που δεν σας αφήνουν να χαρείτε τη ζωή. Θέλουμε να χαρείτε τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Έλα ρεφρέν και φύγαμε. Έλα Δελκάρο. Γεια σου Μέρη. Γεια σου Ρούλα.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και λύση. Αποφράξεις ΤΕΑΚ. Η νούμερο 1 εταιρεία για αποφράξεις παντός τύπου και βιντεοσκοπήσεις από το 1979. Με νέες υπηρεσίες, με σύγχρονο εξοπλισμό και καθαρισμό ριζών, πουρή και μπετών. Δίπλα σε κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία, δήμο, εργοστάσιο ή ξενοδοχείο, με πιστοποίηση ISO. Βασιλείου Αδαμοπούλου 6, Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 6944 756 045.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Το Σφαίρα Password είναι 4-8-8-4.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα δίλημα ζωής και παρακαλώ, ετοιμάστε το. Ετοιμάστε το. Είναι η ώρα. Διλήμματα ζωής που είναι πραγματικά βγαλμένα μέσα από τη ζωή, από την καθημερινότητα, εκεί που εσύ νομίζεις ότι τελικά όλα κυλούν ήρεμα, κάποιοι άλλοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα...
1: Και κάποιοι άλλοι όχι τόσο σοβαρά.
0: Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν να φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Παιδιά, αυτό που τραβάω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν ήθελα να το γράψω, αλλά πήρα την απόφαση να σας το πω, γιατί δεν έχω να το μοιραστώ και με κανέναν. Για να μην σας τα πολυλογώ, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Σταμάτη και είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Εγώ είμαι 46 χρονών.
1: 46.
0: Ναι, και ελεύθερος και εγώ και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης είχε μία σχέση που κράτησε 4 χρόνια με τη Μαρία.
1: Ίδια ηλικία ο Σταμάτης με τον...
0: Ίδια ηλικία είναι, 46 χρονών, είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είχαν μία σχέση
2: με τη
0: Μαρία, ο Σταμάτης. Συγγνώμη, τι είπε.
1: Τι ζώδιο, ο Σταμάτης.
0: Α, δεν ξέρω το ζώδιο. Κάτσε να βάλω και τα ακουστικά να ακούω τον Γιώργο.
2: Δεν καταλαβαίνω που πάει δουλειά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, γιατί είναι κάτι άλλο. Είναι ότι ο Γιάννης, ο Σταμάτης, είχε μία σχέση 4 χρόνια από τα 42. Πιστεύανε ότι θα πηγαίνανε για γάμο. Τελικά δεν πήγανε για γάμο, χώρισε με τη Μαρία. Και για να μην σας τα πολυλογώ, ο Γιάννης μετά από 4 μήνες, τώρα αυτό που διανύουμε, και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά και τα ονόματα που βάζει το παιδί, δεν ξέρω γιατί αν θα τα βάζει έτσι, έχει αρχίσει και έχει επικοινωνία με τη Μαρία και έχουν κάνει και σεξ και νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Δεν φοβάται πάρα πολύ να το πει στο φίλο του.
1: Και καλά κάνει.
0: Είναι περίπου 35 χρόνια φίλοι από το δημοτικό. Δεν ξέρει τι να κάνει. Νιώθει,
1: ωραία,
0: ότι,
1: με την πρώην του κολλητού.
0: Νιώθει ότι η Μαρία είναι το έτερον του ίμιση. Ότι δεν τέριαζε με το Σταμάτη. Αλλά και η Μαρία το πιστεύει αυτό. Ενώ την περίοδο που ήταν μαζί δεν κάναν ποτέ τίποτα. Δηλαδή ποτέ δεν έχουν ούτε βρεθεί, ούτε έχουν φιληθεί, ούτε έχουν ανταλλάξει μηνύματα. Μετά από 4 μήνες που χώρισε ο Σταμάτης με τη Μαρία, τα βρήκανε, νιώσαν με τον Γιάννη μια έλξη.
2: Πόσους μήνες?
0: 4 μήνες. 4 μήνες μετά.
1: Κάτσε, λοιπόν, τοποθετείτε ο λογιστής μου, περίμενε.
0: Μπορεί να μου λες λίγο πιο δυνατά για να σας ακούω.
1: Λέω κάτσε, τοποθετείτε ο λογιστής μου, κάθε μέρα στα διλήμματα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τόσες γκόμενες υπάρχουν, κολόπεδο ο Γιάννης.
3: Πήγαινε για γάμο.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Πήγαινε για γάμο τη Μαρία. Και αν είναι, να σας πω, και είναι το άλλο του μισό.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Πολύ μακάτα ο φίλο του.
0: Δεν δικαιολογείται δηλαδή με το.
1: Ξεφτύλα. Εκεί που έχει μπει ο κολόπεδο.
0: Ο Γιάννης το στείλε, σας ακούει τώρα.
2: Γιάννη, ούνα μου χάθη.
1: Εκεί που έχει μπει ο κολλητός.
2: Πάντα
1: σου,
2: τη γούσταρε.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι αδέρφια αυτή. Μετά από 30 χρόνια παρέα και από το σχολείο μαζί είναι αδέρφια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι...
2: Την είχε κρυφοκαψούρα κομπλεξάρα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Ναι. Και αν είναι πραγματικά το άλλο του μισό.
1: Και να σου πω και κάτι. Τον ζηλεύει τον κολλητό. Αλλά βέβαια.
0: Όλοι ενάντια στο Γιάννη.
1: Και να αλλάξει και ραδιόφωνο. Και να αλλάξει και εκπομπή. Δεν τον θέλουμε.
2: Καλύτερα να τα φτιάχνε με το Σταμάτη. Χειρότερα θα του σούρνανε.
0: Λιγότερο. Κάτσε να ακούσω μια γυναικεία άποψη από την Άνση.
3: Δύσκολο πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ορίστε. Η Νάνση θα αρχίσει τώρα, τα εγώ δεν ξέρω.
2: Μέχρι την Άνση.
0: Περίμενε.
3: Είναι δύσκολο και εγώ πιστεύω ότι τη γούσταρε πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν μπορεί τώρα να του κάσει ξαφνικά του
1: τεσσάρων. Κολόπεδο είναι!
0: Πρόσεξε, εσύ λες πολλά, Πολλά λες. Κρίνεις πολύ εύκολα.
1: Πες μου, αυτό που λέει εδώ ο Κροατής.
2: Είσαι κοντός, τα λες από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο! Ο Γιάννης.
2: Να το είδες, έρχεται από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο, πες μας.
2: Ντόλμη.
3: Δεν θα εκφραζόμουν έτσι τώρα για τον άνθρωπο ότι
1: είναι κολόπεδο.
3: Αλλά.
0: Δεν σταμάτα να ακούει, Νίκο, σταματήστε πια, μιλήστε λίγο όμορφα.
3: Ότι όσοι φίλοι που είναι έχουν κοινά γούστα.
0: Τώρα τι κάνει, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσει με τη Μαρία ή πρέπει να...
1: Δεν θέλω να μιλάω καν για αυτόν τον τύπο.
3: Εντάξει, αν συνεχίσει με τη Μαρία και είναι κολλητή και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα είναι φίλος πια με τον Σταμάτη.
1: Μα είναι τόσο τσογλάνη που δεν τον νοιάζει.
0: Σταμάτα, Παναγία, σταμάτα, εντάξει, αλλά σταμάτα.
3: Άμα δεν τον νοιάζει, δεν μας έστειλε μήνυμα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν πάει και εξηγηθεί στο Σταμάτη και του πήρε Σταμάτη. Το και το. Εγώ νιώθω ότι μπορώ, ας πούμε, ότι
1: άκου,
3: δεν θέλω. Μπορεί να εξηγηθεί, αλλά δεν θέλω να ξαναφύγει
1: ποτέ. Τώρα πέρα από την πλάκα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπου στη ζωή σου να υπάρχουν όρια, φραγμοί, ηθικοί φραγμοί.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή λες πολλά, περίμενε λίγο.
1: Μάσε με ένα δευτερόλεπτο. Μα να ολοκληρώσω τη σκέψη. Τι ένα δευτερόλεπτο. Δώσ' μου εσύ ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια και ηθικοί φραγμοί. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ηθικό θετικούς φραγμούς, γιατί το να πας με την πρώην ακριβώς σημαίνει ότι δεν έχει, δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις σαν άνθρωπος. Αυτό.
0: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην έχεις βρει ποτέ το έτερο νήμεση. Και συμβαίνει καμιά φορά.
4: Δεν μας νοιάζει.
0: Σας λέω έτσι όπως το λέτε, δίκιο έχετε. Αλλά επειδή ο έρωτας είναι ένα πράγμα πάρα πολύ παράξενο.
1: Είναι.
0: Πάρα πολύ. Χτυπάει, να πούμε, και ειδικά έξω από εδώ που πηγαίνει και μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Και είναι καμιά φορά ο έρωτας ένα πράγμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Mm. Έχουν γίνει πόλεμοι για τον έρωτα, έτσι. Πολλοί θα θέλουν να έχουν αποφύγει καταστάσεις. Αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Γι' αυτό κρίνονται πάρα πολύ εύκολα και με τσατί. Φαινομενικά έχετε δίκιο εσείς. Εννοείται, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά καμιά φορά ο έρωτας σε αποδυναμώνει. Δεν έχεις δύναμη να αντιδράσεις, ρε φίλε.
2: Γι' αυτό σταματήσει
1: να πας σε έναν ψυχολόγο.
0: Στον έρωτα παρανοείς. Αυτό
3: είναι. Παιδί μου τώρα για ένα σεξ.
0: Μα δεν είναι ένα σεξ.
1: Μα την ξέρει τη γυναίκα τη ζωή του, λέει.
0: Ποιο σεξ.
3: Τέσσερις μήνες κατάλαβε αυτό
1: που λέει. Μα όχι, γιατί ξέρει και τέσσερα χρόνια από πριν από τον κολλητό.
3: Τέσσερα χρόνια ήταν με τον κολλητό.
2: Και προφανώς δεν του έκανε τίποτα ορθοκολοπλού μετά στο κουβιστά και
0: όχι,
4: για πήγε αυτό το 4 χρόνια πριν.
0: Ναι.
4: Ούλα μου χαθείς εκεί.
0: Ντροπή σου εσύ, Νίκο.
4: Σε φτύλα.
0: Ντροπή σου
4: εσύ. Σε φτύλα.
0: Ντροπή
3: σου εσύ. Άρα λοιπόν, σίγουρα τη γούσταρε 4 χρόνια αυτός. Από την πρώτη στιγμή τη γούσταρε. Με το φίλο του έχουν κοινά γούστα. Σίγουρα τη γούσταρε. Ενδόμηχα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα ξαναμιλήσει με το φίλο του.
0: Για να πάμε λίγο σε τηλέφωνο στον αέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας και αν μπορεί να σας έχει συμβεί και εσάς κάποια στιγμή στη ζωή σας κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Σπυριδούλα.
0: Σπυριδούλα μου, για πες μας λίγο την άποψή σου.
5: Καταρχήν, να πω κι εγώ τα τετριμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι σας ακούω όλα τα χρόνια.
0: Ναι, είσαι καλά, Σπυριδούλα.
5: Δεν καταφέρει να πάρω ποτέ για παιχνίδια αυτά και τώρα τι θα γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Βάλτε να παίξει ένα φάκελο.
3: Είναι δυνατόν, λέει, να μιλάει έτσι ο Παναγής, γράφει εδώ πέρα που σε βλέπει και του τρέχουν τα σαλιά.
1: Μάλιστα. Σε αυτό έχει ένα δίκιο τώρα.
0: Για πες μας λίγο, Σπυριδούλα, μάλλον να αποψίσουν.
5: Εγώ λοιπόν προσωπικά πριν από περίπου 12 χρόνια ήμουνα σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον λέγανε Τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη.
2: Ξέρω κατά πίνετε, δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
5: Στην παρέα λοιπόν με τον Δημήτρη,
1: ωραία.
5: Υπήρχαν διάφορα ζευγάρια, φίλοι κτλ. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας τύπος, ο οποίος έγινε ένα. Υπήρχε ένα έντονο, ρε παιδί μου, ένα
3: flirt.
5: Vibe, ναι.
1: Με όχι, σένα ότι... και αυτόν.
0: Με σένα και αυτόν.
5: Ναι, υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα έντονο.
0: Υπήρχε μια ενέργεια, ναι. Μια ενέργεια. Ήταν φίλοι μεταξύ τους αυτοί οι δύο.
5: Ναι, φίλοι.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εντάξει, όσο καιρό ήμουν εγώ με αυτόν τον, με τον οποίο ήμουν 5-6 μήνες και παίζει ρόλο, κρατήστε το αυτό, δεν ήμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
5: Τον είχα δει κάποια στιγμή ξανά στην παρέα, μπλα μπλα, πηγαίναμε, ωραία, και έβλεπε ότι υπήρχε χημεία στο αστείο, στην ατάκα κτλ. Τελειώνει η φάση με τον Δημήτρη, προχωράω εγώ στη ζωή μου. Εγώ λόγω δουλειάς λοιπόν έψαχνε αυτός ο Θανάσης να βρει τρόπο να με ξαναπροσεγγίσει, να με ξαναδεί, ενώ χώρισα με τον άλλο. Λόγω δουλειάς μου λοιπόν, του λέει του Δημήτρη, δεν μου δίνει το τηλέφωνο, του λέει να πω τη μαμά μου, μπλα μπλα. Μέσα στα πολυλογώ, όντως με πήρε μετά από τύπου 1,5 χρόνο, τον εξυπηρέτησα με τη μαμά του, τον γιατρό που ήμουν, σε ευχαριστώ κτλ. Ξανά άλλη μια επίσκεψη κάποια στιγμή, στα 2 χρόνια, που λέει, εγώ θα προχωρήσει τη ζωή μου, ξαναλέω, αυτό τα ίδια. Να σε βγάλω, μου λέει, για ένα φαγητό, ρε παιδί μου, να σε ευχαριστήσω και από κοντά. Ναι, του λέω, ρε, καλά, κανένα πρόβλημα.
0: Να σε τελειώσει, ναι.
1: Και σε ευχαριστήσω.
5: Βγήκαμε, εγώ είχα
3: κάνει
5: μια άλλη σχέση. Αυτό ήταν σε μια άλλη σχέση. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε, ότι είναι εγώ με αυτό, δεν είστε με αυτή. Και πάλι υπήρχε κάτι έντονο, δεν έγινε όμως ποτέ πάλι κάτι.
0: Ναι.
1: Α.
5: Λοιπόν, αυτό ταξίδευε αρκετά για λόγω δουλειά. Ήταν το Facebook τότε που είχε μπει και τα λοιπά. Έβλεπα εγώ ότι. Ταξίδευα από εδώ, από εκεί. Κάποια στιγμή, επειδή μέτρογε, ρε παιδί μου, λέω, αυτό καλό, θα τον διαγράψω, ρε παιδί μου, να μην βλέπω, να μην επηρεάζομαι.
1: Άρα, ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ένιωθες κι εσύ όμως τώρα.
5: Ένιωθα,
3: αφού σου λέει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε χημεία.
5: Mm. Υπήρχε, ρε παιδί μου, πολύ έντονο όλο αυτό. Λοιπόν, τον διαγράφω κάποια στιγμή, λοιπόν, από το Facebook, λέω, αυτό καλό, δεν θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Να κολλάζομαι, βες.
5: Ναι. Λοιπόν, υπήρχε όμως το κινητό του, οπότε εγώ τι έκανα. Μετά τα χρόνια που περνούσανε, ένα μήνυμα σε γιορτή του, χρόνια πολλά, ρε Θανάση, κοιτάξτε, ότι επιθυμείς, ευχαριστώ.
4: Πρόσεχε, αρχίζει και λες ονόματα.
0: Έλα, σιγά τώρα, πέστε δε σαβρούλα.
3: Ο Θανάσης το έχει πει από την πρώτη στιγμή.
0: Για πες.
5: Ο Θανάσης τον έχω πει και τον παντρεύτηκα.
3: Λοιπόν, καταλαβες.
5: Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, να μην στα πολύ λέω, και ενώ ήμουν χωρισμένη από μια μεγάλη σχέση εγώ, 2 χρόνια χωρισμένη, του στέλνω λοιπόν το 17, πάλι 1 χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τη μου λέει με ένα εξωτερικό, θα γυρίσω αυτά να τα πούμε. Ναι, εντάξει, λέω γύρω να τα πούμε. Πέρασε και το 17, το 18 λοιπόν το χειμώνα, ξανά εγώ το μηνυματάκι μου. Να βγούμε, είμαι, μου λέει τώρα για δουλειά στην ΚΟ, από εδώ από εκεί. Εντάξει, λέω, από μέσα μου καλά, πάλι τα ίδια. Με πήρε λοιπόν εκείνο το χειμώνα, το Δεκέμβρη, τον Γενάρη του 18. Βγήκαμε και έκτοτε είμαστε μαζί.
0: Μάλιστα.
5: Όταν ξεκινήσαμε, για να μπω και στο δίλημα του ανθρώπου.
0: Τώρα πάντως, αν μάθει εκείνος, έμαθε ποτέ εκείνος που είχε δεσμό όταν πρώτο.
5: Ναι, ναι. Ότι στο δίμηνο πάνω που βλέπαμε ότι αυτό είναι ένα super duper δυνατό πράγμα που αισθανόμαστε, μου είπε: Κοίταξε να δεις, θα πάω να μιλήσω, μου λέει στον Τάδε. Γιατί μου λέει: Εντάξει, είμαστε φίλοι παιδικοί τόσα χρόνια, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και πραγματικά τον έπιασε και του το είπε μόνος του. Γιατί το μεταξύ και ένα δίμηνο δεν πολύ βγαίνει, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Και τι είπε ο πρώην δικός σου φίλος?
5: Το πήρε ψύχρεμα γενικά, γιατί ήταν και μια σχέση κάποιων μηνών.
0: Ναι.
5: Ουσιαστικά με τον αδερφό, ας πούμε, του Δημήτρη.
0: Κατάλαβα.
5: Ήταν κολλητή και ήμουν μαζί και κουμπάρι κλπ.
1: Τώρα θα σας πω όμως κάτι. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό. Ότι πρώτον ήταν πολύ λίγο καιρό. Ο άλλος ήταν 4 χρόνια. Δεύτερον, ο άλλος πήγε κατευθείαν.
3: Και πήγε για γάμο.
1: Ναι, εδώ βλέπεις ότι κάναν τη ζωή τους, αλλάξανε σχέσεις και περάσαν τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά.
3: Για να σας πω κάτι. Έχει σημασία το αν περάσαν τα χρόνια.
2: Βέβαια, όλα
3: αυτή. Όχι,
5: δεν
3: θεωρώ ότι παίζει ρόλο.
5: Αν γινόταν τύπου τον επόμενο χρόνο.
1: Αυτό.
5: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα.
1: Ποιον επόμενο χρόνο και τον επόμενο μήνα θα μπορούσε.
3: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα στους άλλους. Αλλά εγώ νιώθω, γιατί το είπες και μόνη σου, ότι από την πρώτη στιγμή που είδες αυτόν τον άνθρωπο και ενώ ήσουν σε σχέση και ενώ ήταν σε σχέση.
5: Ναι, κρατήσαμε τα προσχήματα. Ναι.
3: Κρατήσατε τα προσχήματα για τους άλλους. Αλλά εσείς οι δύο νιώθατε από την πρώτη στιγμή.
0: Εγώ, Σταυρούλα, από αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι κάτι, γιατί για την προηγούμενη περίπτωση.
3: Και τελικά
0: είναι
3: μια σχέση ζωή.
1: Είδες όμως ότι το νιώθαν, αλλά το πνίξανε.
0: Ναι, αλλά μίλησα όμως, Παναγή, και δεν με αφήνεις. Βλέπεις τι κάνεις.
1: Ναι,
5: έχεις
1: δίκιο.
0: Λοιπόν,
5: τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, Σταυρούλα. Εδώ τώρα ο Γιάννης. Εδώ ο Γιάννης με το σταμάτη. Εδώ η ιστορία είναι. Εγώ η ερώτηση μου είναι γιατί κρίνουν πάρα πολύ εύκολα. Νιώθεις πολλές φορές ότι όταν συμβεί αυτό το πράγμα να ερωτευτείς ακόμα και την κοπέλα του φίλου σου, που πολλές φορές δεν έχεις τη δύναμη. Καταλαβαίνω, είναι εύκολο να πω ότι αυτό που κάνεις είναι πρόστιχο, δεν πρέπει, όλα αυτά τα ξέρουμε όλοι.
1: Δεν το σκέφτεσαι, Γρηγόρη.
0: Ναι, είναι πολλές φορές όμως νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να φύγεις.
1: Και λες,
2: όχι, Γρηγόρη μου, δεν το πιστεύω.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δηλαδή, μιλάει, κυρία Σταυρούλα!
1: Δηλαδή, σε αυτό που λες, δηλαδή τώρα χωρίζεις με την Άντση, τα φτιάχνει ο Νίκος με την Άντση και θα πεις α, ο έρωτας.
0: Θες να σου πω κάτι.
1: Ο έρωτας είναι...
0: Και τόσο άκου χρόνια. Να σου πω κάτι. Ναι. Άκου ναι. Να σου πω κάτι. Mm. Αν με ρωτήσεις τώρα,
1: ναι.
0: Αν ένιωθα ότι ήταν ένα πράγμα που με έπαιρνε ο Νίκος και μου πήρε σε Γρηγόρη, θέλω να σου πω κάτι, ότι μετά που χωρίσατε με την Άντση 4-5 μήνες, βγήκαμε και νιώσαμε ότι είμαστε καλά. Και ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Αν νιώσω πραγματικά ότι είναι ειλικρινής. Ναι.
2: 10 χρόνια μετά,
0: Γρηγόρη. Ναι, ρε φίλε.
2: Γνωρίζομαι 10 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν θα σε σταματήσω εγώ στη ζωή σου γιατί μπορεί να είσαστε καλά. Να το δοκιμάσετε.
2: 10 χρόνια όλοι που
0: άντε πάλι, ρε φίλε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ θα καταλάβω πάρα πολύ καλά.
3: Κάτσε, ρε Σινίκο. Και εγώ τον Γρηγόρη τον ξέρω από 18 χρονών. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για εκείνο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Συγγνώμη, εγώ λοιπόν.
2: Σου λέει όμως.
0: Όχι, όχι.
3: Όχι, εγώ τον ξέρω από τότε που ήρθε στην Αθήνα. 19 χρονών ήμουνα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για αυτόν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Σου λέω,
3: ήρθε μια μέρα που μου
0: ναι,
3: ήρθε.
0: Αν έρθεις λοιπόν εσύ και μου πεις φιλέ, εγώ και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ότι εγώ φίλε 10 χρόνια δεν είναι το βλέπω έτσι. Αλλά έχω χωρίσει, είμαστε μόνοι, βγήκαμε έξω να φάμε και νιώθω ότι ταιριάζουμε. Χθες θα σου έλεγα. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες καταρχάς. Πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αν εσείς πιστεύετε ότι είσαστε εντάξει μαζί, επειδή η κολοζωή αυτή είναι πολύ μικρή και η ωραία η ζωή, μακάρι να τα καταφέρετε αφού δεν τα καταφέρω εγώ. Τι να κάτσω να σου πω. Θα σου κρίνω εγώ γιατί πας με την άλλη.
1: Πάλι Νίκο μου, συγγνώμη, θα σου έλεγα βρέ γελία άλλες
0: γυναίκες. Εντάξει, βλέπεις εδώ.
2: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Όχι, δεν υπήρχαν. Ξέρεις γιατί δεν υπήρχαν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να συναντήσεις γυναίκα που την ξέρεις, γυναίκα που μπορεί να σου ταιριάζει ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ με τους φίλους τους ελεύθερους που έχω εκεί πέρα έξω, όλοι μου λένε όπως και γυναίκες για άντρες και από άντρες για γυναίκες, πάρα πολύ δύσκολο Γρηγόρη. Ο καθένας έχει την τρέλα. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφέ μου λέει. Εγώ έχω τώρα που είμαστε εδώ πέρα με την
2: Άντση
0: τόσα λέτε, χρόνια. Άσε με να τελειώσω,
2: ρε φίλε. Φίλοι, εμείς Γρηγόρη,
0: άντε πάλι. Σου λέω, φίλε,
2: δηλαδή, άμα είσαι μόνο σου, δεν φοβόμαστε okay, εμείς οι γυναίκες μας.
0: Εντάξει, αν είμαι μόνο σου και αν είσαι μόνο μου τώρα.
2: Εσύ
0: γυναίκα σου τότε να φωνάξει να προσέξει. Μην προσέξει εμένα.
2: Για σένα τη γυναίκα σου. Εγώ πίστεψε
0: με. Εγώ πίστεψε με τώρα που είσαι με τη γυναίκα σου, δεν την κοιτάξω. Μην στεναχωριέσαι.
2: Άλλο σου λέω.
0: Αλλά δεν θα σταματούσε εγώ
1: τη
0: σχέση σου με την
6: Νάνση. Δεν θα σταματούσα τη σχέση.
1: Αν εγώ είχα χωρίσει.
6: Αν εγώ είχα χωρίσει 4-5 μήνες και είχατε πει Γρηγόρη ότι εγώ έχω αρχίσει και νιώθω κάτι με την Νάνση, δεν θα με πείραζε. Αν ήσουν ειλικρινή, πάτη και μου το έλεγε. Η Νάνση δεν περιμένω να μου το πει.
1: Ειλικρινή θα είμαι, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει σημασία.
6: Δεν έχω και κανένα δικαίωμα. Και κανένα δικαίωμα και κανένα πρόβλημα. Γιατί κρίνετε πολύ εύκολα εσεί αυτού του ανθρώπου που του πατάνε με ερωτικά. Πολύ εύκολα κρίνει και να μην σου συμβεί, Νίκο. Γιατί αυτό. Ναι, Σταυρούλα μου.
5: Κοίταξε, είναι αλήθεια και αυτό.
2: Σταυρούλα,
5: είναι...
2: πετάγει όμω.
6: Ναι.
2: Μιλάμε.
6: Πε, Σταυρούλα μου, πες.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη. Απλά μπλέχτηκαν οι γραμμές.
6: Όχι, μπλέχτηκαν πλάκα κανένα. Εντάξει, ευτυχώ το παίρνει.
5: Είναι αλήθεια ότι ναι, ρε παιδί μου, λες τον άντρα τη φίλη σου τον, και το αντίστροφο κτλ. Δεν το κοιτά. Όμω, εντάξει, και αυτό που λέει ο Γρηγόρη στου υπόλοιπου λέω. Συμβαίνει ρε εσύ, δηλαδή πραγματικά λες, δεν δυνατώνεσαι πως να μου συμβεί με αυτό.
6: Ναι, όπως το λες, μα δεν το θέλεις, πρόσεξε, υπάρχει και περίπτωση να θες να
2: ανοίγεις
6: ρε παιδιά. Και κάνεις και τα πάντα, Νίκο πρόσεξε, υπάρχουν περιπτώσεις, δεν μπορώ να τις πω στον αέρα, που κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν, συγγνώμη Σταυρούλα, κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Όταν σου λέω τα πάντα,
1: όπως βλέπεις τώρα σε αυτό το δίλημα.
6: Εδώ δεν είναι, δεν κάνει τα πάντα για να το αποφύγει αυτός.
5: Μα και εμείς σας λέω, περάσανε 7-8 χρόνια.
6: Όταν σου λέω τα πάντα, κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Σου λέει δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Και όμως έρχεται καμιά φορά το γαμμένο από όλα συνηγορούν. Να πάτε να κάτσει, ρε φίλε.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ο φίλος είναι πάνω απ' όλα.
6: Άντε πάλι.
1: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
5: Θα σα πω και μια λεπτομέρεια.
1: Και δεν είναι ποτέ.
6: Μα δεν σου λέω την ώρα που
2: είναι μαζί. Θα έρθει η σειρά σα. Περιμένετε.
6: Έχω κι άλλο
5: τυράκι.
6: Πε το, Σταυρούλα, πε το.
5: Μετά λοιπόν την ανακοίνωση, κάποια στιγμή τυχαία από μέσα στην παρέα, μαθαίνει λοιπόν ο Θανάσης ότι κάποια στιγμή λοιπόν και αυτός ο Δημήτρης πήγε και έπαιξε φασούλα με μια πρώην του. Οπότε φιλοφασίσανε.
2: Εσείς είστε Beverly Hills.
5: Είμαστε Beverly Hills εδώ πέρα, τα ζούμε όλα.
2: Παραμένουν φίλοι οι δυο τους.
6: Ο Τζάισον με την Μπράντα. Περιμένουμε φίλοι. Τι μακάρι και να είναι.
1: Ξαναγυρίστε και ο ένας την άλλη και ο άλλος την άλλη να το γίνουμε.
6: Κάνεις λάθος πάλι, μην το κάνετε τόσο φτηνό. Τα παιδιά είδες ότι μείνανε μαζί, παντρευτήκαν, κάνανε οικογένεια και συνεχίσανε.
5: Προτίμησε σου λέω ο Θανάσης, δηλαδή το πρώτο πράγμα που μου έλεγε πρέπει να το πούμε λέει στον τάδερ, παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο.
6: Συμφωνώ. Αυτό είναι ότι είναι σπαθί.
5: Εννοείται. Και σου λέω δεν τον ξένησε, ας πούμε. Του λέει οκ, εντάξει, του φάνηκε λίγο περίπου. Δεν είχα μια σχέση 10 χρόνια πούμε, που ήταν αυτή 4 τώρα. Δηλαδή.
6: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως θα κλείσω με την προπόθεση με το αυτό γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Σταυρό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Καλημέρα, να έχεις φιλιά πολλά.
5: Και εσείς,
6: ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά καμιά φορά αυτή η φράση πρόσεχε να μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Είναι μερικές φορές, φίλε, κάποια πράγματα επειδή ξέρω καταστάσεις που θέλουν να τα αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, αδερφέ. Κι όμως, γιατί φίλε, είπα ξανά μέχρι που να πεθάνω, ειδικά σε φάσεις με τον έρωτα, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Γιατί γίνονται κάτι πράγματα που ούτε. Και όταν έρθει ο έρωτας και σε χτυπήσει και τα κέφαλα, δεν ξέρω τι παθαίνεις. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Το σωστό πάντως είναι αυτό που λέτε εσείς.
1: Πράξτε το τότε, Γρηγόρη.
6: Η γυναίκα σου μ' αρέσει, ρε, το καταλαβαίνεις.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
9: 5050
10: 1471
1: Ναι! 12-12
11: Μπράβο!
9: 1940
8: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κερδίζε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
12: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
4: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: Ετοιμαζόμαστε για ένα beat them bop, έρχεται και Σφαίρα Voice, έρχονται και δύο τραγούδια που θα ακούτε για μια εβδομάδα, θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό, ένα ξένο και ένα ελληνικό, οπότε θα τα ακούτε μόνο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Το Χατζηγιάννη που τον ακούσαμε και θα τον ξανακούσουμε για άλλη μια φορά σήμερα, θα τον ακούτε για όλη την εβδομάδα σε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, Νάσκο, έχουμε καινούργια δωρεπιταγή έτσι για το τέλος του μήνα, οπότε να θυμάστε, εμπιστευτείτε την νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482, Νάσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις, 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Νάσκο, ό,τι χρειαστείτε για ανακαίνιση είναι συγκλονιστική εταιρεία. Τα έχει όλα μέσα σε ένα κτίριο. Τα βρίσκεται, κανονίζεται τις μέρες, έρχονται, τα φτιάχνουν και τέλος. Νάσκο, ψάξτε την νούμερο 1 πραγματικά. Δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ που κάνουμε κλήρωση στο τέλος του Μαΐου. 6936 10 10 22, Νάσκο και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr και αν θέλεις μπορείς να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 936 10 10 22, γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, οπότε είναι ένα ελληνικό e-shop, έχει παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, τα πάντα δηλαδή για τη γυναίκα που έχει στείλει και απαιτεί να έχει ωραία πράγματα. Late Again, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, πάμε για ένα beat the bomb να δώσουμε λεφτά παρακαλώ και ας το κερδίσει, δεν ξέρω, μάλλον θα είναι η κυρία από, από την Κρήτη.
1: Ναι, από
0: την
1: Κρήτη. Η Μαρία.
0: Από την Κρήτη, από τα Χανιανά. Για πάμε. Έλα Μαρία, καλημέρα. Έλα Μαρία, καλημέρα. Μαρία.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ναι, καλημέρα, ποιος είναι?
2: Δεν είμαι η Μαρία.
0: Εντάξει, δεν είναι η καημένη. Εντάξει, τη λυπάμαι, έχει να πιάσει 4 μέρες. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
2: Χρήστος.
0: Έλα, Χριστάρα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Από εδώ, συντοπίτης, Αγιανάργυρη.
0: Αγιανάργυρη, πάρα πολύ ωραία. Έχεις ξαναπαίξει beat the bomb?
2: Έχω παίξει πριν από 3-4 χρόνια που το ξεκινήσατε.
0: Και τι, για, Νίκο, κατέβασε λίγο τη μουσική του τάπα που εδώ. Ευχαριστώ. Πες μου λίγο, τι είχες πάρει?
2: Είχα πάρει 60 ευρώ.
0: 60, μπήκαν στην τράπεζα κανονικά?
2: Μπήκαν κανονικότατα.
0: Τα έχεις ξοδέψει ή τα έχεις ακόμα?
2: Δεν προλάβα να μπουνε.
0: Λοιπόν, Χρήστο, είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
4: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
5: Σταματήστε.
3: 2. 3. 5. 12 ευρώ. 54. 56. 58. 60 ευρώ. 72. 88. 90 ευρώ. 91.
0: 90 ευρώ.
4: Έλα,
0: πάρα πολύ ωραία.
4: Θα δώσουμε το 91.
0: Τώρα για ένα ευρώ, τώρα το θέλεις, Χρήστο?
4: Μην το κάνεις.
2: Θα πάρουμε και το ευράκι.
4: Ναι, το θες και το ευράκι.
0: Θες και το ευράκι, 91 τώρα, μαλώσουμε γι' αυτό. Για να δούμε πού θα σκαγε.
5: Α, ναι, σωστά, το έχω ξεχάσει αυτή τη διαδικασία.
3: 92. 93.
4: Άντε, βρε, Άρη, μου, κουτσα, κουτσα.
3: 94 ευρώ.
5: Μαζεμένος.
3: 95. 96.
4: Τελειώνει η εκπομπή.
3: 97 ευρώ. 99. 100 ευρώ.
0: Δίνει.
3: 101.
0: Δίνει.
3: 102.
0: Μέχρι τα 500, ναι. Μια χαρά είσαι, Χριστάρα, 91 ευρώ. Μια χαρά. Μιλάς στο τηλέφωνο με τον Παναγή να γράψει τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά πάλι. Μόλις τα φας και αυτά ξαναπάρε, έτσι. 91 ευρώ. Γεια σου, Χριστάρα. Φιλάκια πολλά, μην κλείσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένα από τα δύο τραγούδια που σας είπα ότι θα το ακούτε αυτή την εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όχι σε όλο το Σφαίρα, μόνο στο πρωινό. Έχουμε και αυτό το δικαίωμα. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται από τον Γιάννη Βαρδί το τραγούδι και λέγεται, Νίκο.
5: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενα, μας γράφει στίχους μουσική ποιος έχει.
5: Θα γράφει, απλά δεν είμαι τόσο προετοιμασμένος.
0: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει, το κάνουμε μετά το τραγούδι. Λοιπόν, δεν το περίμενα, Γιάννης Βαρδής, ένα τραγούδι που θα το ακούτε κάθε μέρα στο πρωινό του Σφαίρα. Καλοτάξτε το Γιάννη μας, υπέροχε, γλυκύτατε, ευγενικέ, πάντα κύριος.

0: Το καταπληκτικό Γιάννης Βαρδής, ένα άκρος ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Μπράβο ρε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία επιστροφή. Γιάννης Βαρδής, Νίκο, έψαξες λίγο να δούμε ποιος το έγραψε ή όχι. Ναι, ακόμα το ψάχνει ο Νίκος Μάλιστα. Όχι, δεν συγγνώμη.
1: Έκανα δουλειά.
0: Ναι, δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Βαρδή που θα τα ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα, παρακαλώ. Και μετά νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να το ακούσετε και σε διάφορα άλλα ραδιόφωνα ή ακόμη και στο Σφαίρα.
2: Να πω εγώ μια πληροφορία στα κορίτσια μου τώρα. Αν θέλετε, κορίτσια, να αποκτήσετε και αγόρια, γιατί όχι, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να μαυρίσετε χωρίς να σταθείτε στον ήλιο και να είναι και με κάτι που εμπιστεύεστε, εννοείται ότι Luxurious Sun Care, γιατί την ξέρουμε και την εμπιστευόμαστε την Ιντερνετ τόσα μα τόσα χρόνια.
0: Τι, δεν σου στείλε τους αυτούς?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι, στείλτε να μείνουμε λίγο να μας το στείλει όμως για να τους πούμε κάποια στιγμή, για να μπορούμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, Βαλμάς, εδώ είμαστε. Φέτα Βαλμάς, από σήμερα και για 3 εβδομάδες βρείτε στις 3 μεγάλες ελληνικές αλυσίδες το κοφινάκι χύμα. Προσέξτε, σας λέω, σε εκπληκτική τιμή. Τι είναι το κοφινάκι? Να δείτε πραγματικά τι σημαίνει 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά το κοφινάκι που σας έχω πει ότι έρχεται από κατσικίσιο γάλα, για να δείτε τι σημαίνει να τρως ένα τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, που φωνάζουμε για τίποτα άλλο. Και όταν τρώτε ένα τυρί, να το θυμάστε, που ξυνίζει ή πικρίζει, να το αποφεύγετε. Είναι μια συζήτηση που σας είπα ότι στο μέλλον θα την ανοίξουμε. Είναι από ξυνισμένα γάλατα πολλών ημερών ή από συμπυκνωμένα γάλατα εισαγωγής. Επειδή είναι μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση, σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε του τυριού και της φέτας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από αυτό. Θα βρείτε κοφινάκι χύμα σε εκπληκτική τιμή σε 3 ελληνικές μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, και θα δείτε για ποιο λόγο σας λέω για αυτό το κατσικίσιο τυρί για το κοφινάκι. Από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα. Και πηγαίνετε στο χημείο. Και αν σας λέω ψέματα, πέστε το. Όχι, να αρχίσουμε να τα πηγαίνουμε όλοι στο χημείο για να δείτε τελικά κάποια στιγμή γιατί φωνάζει ο Γρηγόρης για το Βαλμά και για τις φέτες αυτές. Πάμε να το κάνουμε έτσι. Να δούμε στο τέλος για ποιο λόγο μ' ακούτε και τι ιστορίες θα ανοίξουμε εδώ πέρα. Να δούμε τελικά τι είναι αυτά που λέει. Όλα αυτά που λέμε. Λέμε μήπως ανοησίες, θα λέμε το κεφάλι μας. Να πάμε. Λοιπόν, 6936-10-10-22, γράψτε Βαλμάς, ονοματεπώνυμο, καλή τύχη για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Εδώ είμαστε και στείλτε το μήνυμά σας.
3: Και μιας και σας είπε η Νάνση τώρα για να μαυρίσετε για το καλοκαίρι σας. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Spheris. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturi Spheris και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και νικητή. Την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα νικητή για να κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για 2 άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνει τώρα μήνυμα στο Viber 6936-101022, Venturi Spheris και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Επειδή με ξαναρωτάτε, σας λέω τώρα και για 3 εβδομάδες θα συμβεί αυτό το χήμα κοφινάκι σε εκπληκτική τιμή. Στο σούπερ μάρκετ, το αυτό που σας λέω, για 3 εβδομάδες. Και επειδή στείλετε μηνύματα, χαίρομαι τόσο πολύ που δικαιώνομαι. Δεν φάγατε ορότερο τυρί, μου γράφετε. Δεν φάγατε ορότερη φέτα στη ζωή σας. Αυτός είναι ο Βαλμάς, 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, που αποφάσισε με μικρές ποσότητες να έρθει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Νάνση, πάμε για Σφαίρα Voice.

και εδώ έχω το μήνυμα της Ναταλίας. Ναταλία Ρουτσολιά. Αγαπητό λοιπόν πρωινό του Σφαίρα, είστε ό,τι καλύτερο. Είμαι νέα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και σας στέλνω ένα κομμάτι σε δικούς μου στίχους και μουσική. Το έγραψα ένα βράδυ που ήμουν πολύ θυμωμένη με ανθρώπους της δουλειάς, σε εισαγωγικά. Και του χώρου λοιπόν που μου έλεγαν την αποψάρα τους, αλλά δεν μου έδιναν τις λύσεις. Το έχω κάνει να ακούγεται ερωτικό τραγούδι, όμως στην πραγματικότητα οι στίχοι του, ειδικά στο ρεφρέν, αναφέρονται στο ότι όσο και να φοβάσαι αυτά που ονειρεύεσαι, όσο επιμένεις στο δικό σου πυρηνικό μονοπάτι, θα τα βρεις. Θα έρθω να σε βρω λοιπόν, όσο φοβήθηκα και όσο ονειρεύτηκα είναι ένα σώμα που παίζουν κρυφτό, χάνω το δρόμο μου, μα όσο θα ενώνω τα βήματά σου, θα έρθω να σε βρω. Αυτή είναι η Ναταλία Ρουτσολιά, αυτό είναι το «Θα έρθω να σε βρω» και καλή της επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Έτσι, λίγο διαφορετικό ήχος. Είχε μέσα και καταιγίδες και βροντές και απ' όλα. Να είναι καλά. Πώς είμαι το όνομα της κυρίας?
1: Καλοκαιρία είχε.
2: Ναταλία Ρουτσολιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει μια έτσι.
0: Είναι ιδιαίτερο. Πολύ, είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό λέμε. Ότι λίγο διαφορετικό.
2: Ναι,
0: αυτό
2: γιατί είπα εγώ, δεν είπε κάτι άλλο.
0: Όχι, γιατί είπε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, για μένα μιλάω.
0: Με αυτό λέω ότι και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό λέμε. Με αυτό λέω ότι.
1: Μα γιατί, μην το πει τώρα, το λέει η άλλη.
0: Μιλάω αυτή την ώρα, δεν κατάλαβε τι εννοώ. Λοιπόν, οπότε είναι μια χαρά.
1: Τι δεν κατάλαβα, τι μιλήθιο είμαι και δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Ναι.
3: Αυτό λέω λοιπόν, και εγώ από το πρωί δεν το καταλαβαίνω. Πώς να το ξαναπεί.
0: Να πούμε.
4: Σας πουλάω και σας αγοράζω στο δευτερόλεπτο.
0: Να πούμε ότι θα ανέβει σε λίγο στο Instagram του Σφαίρα, οπότε θα μπορείτε να το ψηφίσετε. Τι εντάξει.
3: Σε λίγο, δεν είμαι τόσο
0: έτσι. Εσύ, Νίκο, εσύ το ότι κάποτε το έπασε σε 10 λεπτά, ρε φίλε. Τι παθαίνει, γιατί.
1: Γιατί είναι ο πιο άχρηστο διευθυντή που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία του.
0: Ξέρει τι γίνεται. Μόλι πάει στην κορυφή και φτάνει και είναι νούμερο 1, μετά καθησυχάζει, κάνει ό,τι χειρότερο το ελληνικό. Καθησυχάζει και πέφτει.
4: Εδώ μου λέγε το πρωί, Γρηγόρη, να ξέρει ότι θέλει να σηκωθεί να φύγει, να πάει διακοπέ.
0: Πρέπει να πάει στο καλό και στη της Παναγίας. Αλλά μετά μην πει γιατί έπεσε ο σταθμό. Το κάνει, το πηγαίνει πρώτο, κάθεται, ξεκουράζεται.
3: Δεν πρέπει τώρα να παραιτηθώ εγώ.
0: Τώρα ναι. Ναι, στα πάνω να παραιτηθεί.
3: Ναι,
0: αλλά μην όμω και ξανάρθει.
3: Όχι, εντάξει. Εντάξει, ωραία.
0: Αυτό.
3: Άρα,
4: άμα του ξαναδούμε... δώσουν τα διπλά.
0: Πόσο?
4: Άμα να του δώσουν τα διπλά.
3: Να μείνω.
0: Τα διπλά να μείνει.
5: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονό είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια τη ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη. Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σφατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
11: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
12: Τι είναι αυτό?
11: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
12: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
11: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
12: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
13: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
14: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Σφαίρα 96,6.

0: ακούτε για μια εβδομάδα στο όλο το Σφαίρα, έτσι. Γιατί είδατε, έχουμε τραγούδια αποκλειστικά που τα ακούτε στο πρωινό του Σφαίρα και τραγούδια που τα ακούτε μόνο σε όλο το Σφαίρα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό. Καλό ταξίδι και στο Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε παιδιά το δώρο αξίας 8.500 ευρώ από το F4 Design. Έτσι, ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Καναπές double face, multiform, πάει για όπου θέλετε και όπως θέλετε. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκεστος, αδιάβροχος, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table ολοκληρωμένο σε αξίας 8.500 ευρώ από F4 Design. Έτσι, οι άνθρωποι πραγματικά δεν παίζονται. Έχουν κάνει καταπληκτικά δώρα, μια κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι με αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα από τον κάθε πελάτη. Αν δείτε κάτι σε φωτογραφία, σε ένα περιοδικό, οπουδήποτε, σε μια ταινία, κάτι που σας άρεσε από μια καρέκλα μέχρι οτιδήποτε άλλο, σας το φτιάχνουν και για όλα τα βαλάντια. Πείτε ότι έχω αυτά τα χρήματα, σας παρακαλώ, τι μπορείτε να κάνετε. Θα σας το φτιάξουν και κάποια στιγμή, πώς το λένε, με ένα. Πώς το λένε, ρε παιδιά, που θα το δείτε.
1: 3D.
0: Για να δείτε και αυτό που θέλετε να φτιάξετε, πώς θα είναι μέσα στο χώρο σας. Κάνουν καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Είναι F4 Design, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα. www.f4design.com να πάρετε μια ιδέα για το τι σας λέω. Ή μπείτε και στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα Design. 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο F4 Design. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τεράστιο δώρο που θα κληρώσουμε εκεί στα τέλη της εκπομπής στα μέσα Ιουλίου.
2: Λοιπόν, είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα. Είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και πραγματικά γεμίζει το στόμα σου και το σπίτι σου γεμίζει αρώματα καταπληκτικά. Δοκιμάστε τα παιδιά, γιατί θα πάθετε πλάκα με την ισορροπία που έχει ο καφές σε σχέση με το άρωμα. Έτσι ευχάριστα να ξεκινάτε τα πρωινά σας, τα απογεύματα έτσι ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Και κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε εσείς. Στείλτε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. MediaTel χρέωση 0,34 το μήνυμα. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και πραγματικά είναι ένα υπέροχο δώρο, γιατί για ένα χρόνο, παιδιά, δεν είναι και λίγο.
3: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που σας υποσχέθηκα ότι θα τα ακούτε για μια εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όλοι εσείς οι DJ και έξω που με ακούτε και ψάχνετε για τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα λίγο με καινούργια τραγούδια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έρχεται λοιπόν ο Μπιλιάνο, εδώ ο δικός μας Έλληνας, Μπιλιάνο, Μπιλιάνο για να το πω έτσι ακριβώς. Εγώ το λέω λίγο πιο βλάχικα, Μπιλιάνο.
3: Είναι λογικό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Μπιλιάνο, έγραψε ένα τραγούδι που για μία εβδομάδα θα τα ακούτε μόνο εδώ και λίγο αργότερα θα τα ακούσετε να παίζετε παντού και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα must του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παρασέρα. Για άνοιξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί αυτό θέλει κλαμπ, παραλία,
3: ποτό,
0: μουσική και χορό. Ακόμη και μέσα στα μάξι.
3: Και γυναίκες πολλές.
0: Μπιλιάνο, Παρασέρα, αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα.

0: Αυτός είναι ο Μπιλιάνο Παρασέρα. Νομίζω ότι έτσι κάπως καλωσορίζουμε το καλοκαίρι. Όπως θυμίζεις.
1: Εδώ είμαστε. Best 92,6.
0: Ωραία τραγούδια βάζει και Best. Πολύ ωραία. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι και εδώ. Νικολάκης το καλοκαίρι. Ωραίο,
2: υπάρχουν λοιπόν υπέροχο και καλοκαιρινό και δροσερό. Υπάρχουν επιλογές στη ζωή μας που τις κάνουμε μία φορά και πρέπει να είναι σωστές.
0: Συγγνώμη επειδή με ρωτάνε Νάση, Παρασέρα. Μπιλιάνο Παρασέρα.
2: Η επιλογή κουφωμάτων είναι μία από αυτές, παιδιά. Και εδώ η απόφαση είναι μία εξάλκο. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα, με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοακλιματικές και σταθερές πέργολες, συστήματα για προσώψεις κτηρίων και κάγκελα αλουμινίου για αισθητική που ξεχωρίζει. Μάθετε τα πάντα στο exalco.gr. Εκεί θα βρείτε και το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Εξάλκο σε όλη την Ελλάδα, εσείς που είστε μακριά, για να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή.
1: Eurovision Vibes, παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Σάκη Αρναούτου Γλου και τον καιρό, επειδή έτσι κι αλλιώς μας τον ζητάτε αρκετές φορές και στέλνετε μηνύματα ότι Γρηγόρη, εμείς δεν τον προλαβαίνουμε 8 παρα 10, γιατί είμαστε ακόμη στο σπίτι την ώρα πάνω που είμαστε στα μάξι. Πάρα πολύ ωραία, ορίστε λοιπόν Σάκη Αρναούτου Γλου τα νέα για τον καιρό και για την υπόλοιπη εβδομάδα εδώ που οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργικής ώρας και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 ποφόρτης με σιβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί, νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μπουφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μπουφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
6: Αμέ.
5: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ, παιδιά. Καλημερούδια, ήθελα να στείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το δώρο που κέρδισα στην περίπτωση Ιρό Ρουμελιώτου. Γεια σου, Ιρό μου. Στο Instagram το πήρα. Στην περίπτωση που δεν έχει δει κάποιος από εσάς το story μου με τις ονομαστικές αναφορές. Μπορεί να μην κέρδισα καναπέ, αλλά και οι μπριζόλες και τα σουβλάκια ήταν εξαιρετικά. Λέει για τον Ανδριόπουλο. Και όπως λέει ο άντρας μου, μπορεί να ψωνίζουμε γενικά από τον Ανδριόπουλο, αλλά αυτά ήταν λίγο πιο νόστιμα. Τι ωραία που παίρνουν τα δώρα, ρε. Βλέπει ο κόσμος.
1: Το τζάμπα είναι πιο ωραίο πάντα.
0: Κάνεις λάθος. Δεν είναι πάντα το τζάμπα πιο ωραίο. Δεν είναι όλα τα πράγματα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα πληρώσεις για να τα χαρείς. Αλλά όταν όμως ξέρεις από πού θα πάρεις κάτι που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο και το αγαπάς και στο κάνουν και δώρο και γλιτώνεις και χρήματα, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε, Ιρό. Καλοφάγωτα. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα, παιδιά, εδώ πέρα στη Σένεκα. Η Σένεκα που συνεχώς μπαίνει στη ζωή μας. Είδατε πάρα πολύ και τη συνέντευξη που έγινε με τον ιδιοκτήτη τη Σένεκα. Και τα είπαμε εκεί πέρα στο Tonight το βράδυ, λύσαμε πάρα πολλά θέματα, μάθαμε και για το ότι κάνουν μεταμόσχευση και γένια και φρύδια γυναικών και γενικά η Σένεκα έχει φύγει σε πραγματικά απίθανη κατάσταση. Κάντε μια επίσκεψη ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα ή στην Πάτρα, ρωτήστε, θα σας δώσουν οποιασδήποτε απαντήσεις για τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Όλες οι φοβίες που είχατε λυθήκανε, παιδιά. Τις λύσαμε και στο βίντεο, τις είδα και μπροστά μου. Είναι μπούρδες όλα αυτά που λέγαμε παλιά. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν γιατροί, ειδικοί χειρουργοί της μεταμοσχεύσης και δεν χρειάζεται κανένας φόβος, σου τα λένε όλα τι θα συμβεί. Και σε λίγες μέρες, ώρες θα έλεγα εγώ, μπορεί να γυρίσεις και στη δουλειά σου αν δεν είναι κάποια πολύ βαριά δουλειά. Αν είναι βαριά δουλειά, σου λένε τι πρέπει να κάνεις, τάκ τάκ, πολύ σύντομα ξαναγυρίζεις και με μαλλιά. Φανταστική, Σένεκα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για εσάς τώρα που προγραμματίζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και δεν είστε λίγοι, αν είστε από αυτούς που δεν θέλουν να έχουν άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια και απλά θέλετε να φορτώσετε το αυτοκίνητο και να κάνετε ένα road trip, σας έχουμε λοιπόν την ιδέα road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Κάνε αυτό το ταξίδι που χρόνια λες ότι θα κάνεις και δεν το έχεις κάνει ποτέ, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και να σου πω ότι ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή εδώ σε εμάς στον Σφαίρα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με 10 ευρώ κουπόνι για το eFood. Για κάθε γευστική επιλογή, μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, και στην πέτα με μια καλημέρα. Έτσι, έχουμε την κλήρωση στις τέλος του μήνα για τη συσκευή μας αξίας 300 ευρώ. Η φοβερή αυτή και τρομερή εταιρεία που συνεχώς όλοι εσείς που πηγαίνετε και ζητάτε τη βοήθεια για κάτι που σας συμβαίνει στην υγεία σας, λέτε τα καλύτερα. Μας έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. 24 ώρες το 24ωρο από το 1990 που βοηθάει τον κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας για τη δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Παρέχει εξοπλισμό ήδη υψηλών προδιαγραφών και στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξιδέα. Η φανταστική betabet.gr, ανά πάσα στιγμή. Οικογενειακή κατάσταση, είναι συγκλονιστική ομάδα. Γαλάτσι Κουρτίου 14, Λαϊκό Σωτηρία εδώ Σταυρό απέναντι και σύντομα Σταύρη Λύσια στο Σισμανόκλειο απέναντι. Κοιτάμε λίγο την τηλεόραση τώρα γιατί μόλις επέστρεψε
2: η Κατερίνα. Γύρισε η Κατερίνα καινούριο, για να τη δούμε. Μια κούκλα είναι.
1: Κούκλα,
0: Δύνατη,
1: Συγγνώμη, πού το. Πώς.
2: Εντάξει,
1: δεν
2: παιδιά,
1: γέννησε και δεν γέννησε
2: κούκλα,
1: ποτέ. Είναι
2: πραγματικά μια κούκλα.
1: Είναι λες και δεν έμεινε ποτέ έγκυος έτσι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Δεν υπάρχει. Μπράβο, μπράβο. Κούκλα. Εντυπωσιακότα.
0: Άντε με το καλά να είναι γερή, να χαίρεται το παιδάκι της.
2: Λοιπόν, έλα, βάλε μετάλλικα, βάλε Nothing Else Matters, βάλε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το TOZY λοιπόν, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, προσφέροντας ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση, όσο χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα όμως στο vodafone.gr.
1: Deadline σε 2 ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosant Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο από τη Unipharma. Πάμε για γρήγορο σφαίρα password, Γρηγόρη.
0: Πότε είχε κλείσει το ελληνικό?
1: Τον άλλο μήνα, Ιούνιο.
0: Τον Ιούλιο.
1: Τώρα αρχές θα είναι, μέσα θα είναι, τέλος θα είναι.
0: Την ακριβή ημερομηνία.
1: Όχι.
0: Τι νομίζω τα πότε.
1: Περιμένουν να τους πω πότε μπορώ.
0: Δεν τα θυμάμαι όλα, Γρηγόρη. Εφηδήσεις, Ερενίκο μου. Ναι, ρε Γρηγόρη, δεν τα θυμάμαι. Τα σημειώνω σε κάτι στικάκια στο γραφείο.
1: Λοιπόν. MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Δίνουμε το MG3 Hybrid Plus.
3: Παρακαλώ.
2: Τη Γεωργία θα ήθελα, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Γεωργία, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά.
2: Μπράβο σου, χαίρομαι. Καλή εβδομάδα να έχεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πήγες στους Μετάλλικα?
3: Στους Μετάλλικα όχι, δεν πάω.
2: Γιατί?
3: Δεν ήθελες. Δεν ήθελα, όχι.
2: Άμα όμως σου δίνανε κανένα τραπεζάκι στα μπουζούκια, θα πήγαινες?
3: Θα πήγαινα άνετα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Κανα κωδικό έχεις?
3: Κωδικό? Κωδικό δεν έχω.
2: Δεν έχεις κωδικό, ε?
3: Το κωδικό του πρωινό του, ναι.
0: Αυτόν.
1: Για πες τον κιόλας.
2: Άλλο κωδικό θα σου ζητούσαμε.
3: Άλλο κωδικό θα μου ζητούσατε?
1: Όχι, βέβαια.
3: Ρε παιδιά, εγώ έχω τον κωδικό του πρωινό.
1: Λέγε τον, σου λέω.
3: 4884.
1: Άντε μας έσκασες.
2: Δεν έχω και δεν έχω.
0: Το τηλέφωνο σου ζητούσαμε τον κωδικό.
2: Τι κωδικό νόμιζες?
3: Δεν ήξερα ποιο κωδικό.
0: Άντε, μπήκε στην κλήρωση. Να πάνε όλα καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
3: Άνω Κυψέλη.
2: Τέλεια, κέντρο.
0: Να έχεις ωραία εβδομάδα.
2: Καλή
0: και ωραία μέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Πολύ θα χαρώ να δω τον άνθρωπο. Θέλω να το κάνουμε πολύ grand την ώρα που θα δώσεις τον ταμάξι. Γιατί βλέπω πάνε
1: το παρέα. Θα
0: το παρουσιάσω μόνο αν γίνει γκράντε.
1: Πώς, τι θέλεις να κάνω?
0: Δηλαδή να γίνει.
1: Στο ζάπιο.
0: Να σου πω, όχι, να σου πω, να σου πω τώρα τι εννοώ. Βλέπω κάτι, πάνε κάτι μια μεσημέρι, κάνουν και μια κλήρωση, του δίνουν το κλειδάκι, δύο φωτογραφίες. Τι είναι αυτά, ρε?
1: Ωραία, τι θες?
0: Τι είναι αυτά, ρε? Έχετε δει ποτέ στην Αμερική πώς γίνεται? Σου κάνεις. Κάνε ένα σου ωραίο. Βάλε τα μάξι, φώναξε πάλι ένα τραγουδιστή, κάνε η μεγάλη κλήρωση. Όλοι μαζί κάτω να πει. Κάντε το ωραίο αυτό. Ρε, κάντε ωραία πράγματα στην Ελλάδα, ρε. Σε βλέπω και ντρέπομαι, ρε. Άσε τώρα, μωρέ, γυναίκα.
1: Σιγά, ρε, Τσιμιφάλο που ντρέπεσαι.
0: Βέβαια ντρέπομαι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και μην πιάσεις το στόμα του Τσιμιφάλο, μου σου δώσω καμία καστούκι, ε. Ο άνθρωπος είναι υπερταλέντο, να προσέξεις.
1: Γιατί εσύ τι είσαι, δεν είσαι υπερταλέντο?
0: Δεν είμαι τόσο
1: σαν το Τσιμιφάλο. Άσε, ρε. Που δεν είσαι.
0: Αν ήμουν, θα τον θαύμαζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε.

0: Ιωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτος.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
2: Και επειδή έχουμε πάρει πολλά λεπτά από την Περίνα, να σας πούμε μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, μην δίνετε σημασία στο δρόμο, ό,τι και να σας πούνε. Πάτε στη δουλίτσα σας, στο σπιτάκι σας και αφήστε τον κόσμο να φωνάζει. Έτσι καλώς δεν ξέρει ότι είστε εσείς. Γιατί αν ήξερε ότι ήσασταν εσείς, δεν θα σας έλεγε τίποτα.
0: Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Κρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
7: Όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και λύση. Αποφράξεις ΤΕΑΚ. Η νούμερο 1 εταιρεία για αποφράξεις παντός τύπου και βιντεοσκοπήσεις από το 1979. Με νέες υπηρεσίες, με σύγχρονο εξοπλισμό και καθαρισμό ριζών, πουρή και μπετών. Δίπλα σε κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία, δήμο, εργοστάσιο ή ξενοδοχείο, με πιστοποίηση ISO, Βασιλείου Αδαμοπούλου 6, Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 6944 756 045.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
9: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
10: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Γιατί τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου

0: ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος, αποτρίχωσης και περιποίησης

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανφίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα.

0: περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Kunavis σήμερα.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Yes. Σφαίρα 96,6.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Τι να λέω.
3: Έχεις πάρει σκύλι.
1: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει.
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
0: Τι όνομα.
1: Φλάση.
4: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
1: Φίλε.
3: Το τι είχες βρει και
2: ήχο.
3: Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
10: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
11: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
12: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
13: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
14: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
18: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευασμοί.

Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
9: Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Η δράση ξεκινάει. City in action.
11: Let's go.
10: City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρος του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής.

0: Galaxy's Next Generation EU. Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με DFINES. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανφίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Έκανε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαί. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26105253.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακού σφαίρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: κοιμούνται οι ντομάτες.
1: Πού κοιμούνται. Στο μανάβι.
0: Όχι.
1: Πού?
0: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
7: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθ...

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γιο-γιο σου. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιο-γιο σου. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιο-γιο σου. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
3: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με DFINES. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610 328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όποιος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου. Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
10: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέες.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να σταράψω λίγο.
3: Μανούλα.
1: Μάνα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανφίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υπό κατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
13: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
13: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 3616.
2: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.

0: 96,6.
1: Με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες, παρεούλα, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Με αυτό τον καιρό που δεν ξέρω σε τι φάση ξυπνήσατε εσείς σήμερα το πρωί, αλλά εμένα το πάρτι ξεκίνησε από 8 το απόγευμα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι ευθύνεται για όλο αυτό. Το πάρτι της αλλεργίας. Είναι πάλι αυτή η σκόνη, είναι γενικά μια βεβαρημένη ατμόσφαιρα και όταν λέω ξέρω γιατί με επηρέασε έτσι τόσο πολύ, γιατί δεν ήμουνα τυπική στα μπάνια μου, στα μπάνια του Απριλίου. Το ότι βούτυξα 3-4 φορές δεν είναι τυπικότητα αυτό, αυτό είναι παιχνίδισμα. Τις προηγούμενες χρονιές που ήμουνα, που σχεδόν δεν σταμάτησα καθόλου, δεν υπήρχαν αλλεργίες, δεν υπήρχαν γενικά προβλήματα, καθόλου τίποτα. Λειτουργήσε σαν γιατρικό αυτό το κομμάτι της θάλασσας και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι από αύριο το πρωί ξαναξεκινάει καθημερινή βουτιά. Δεν ξέρω αν θα είναι πρωί, αν θα είναι λίγο πιο μετά, αν θα είναι το μεσημέρι, αν θα είναι το απόγευμα πριν φύγει εντελώς ο ήλιος. Εύχομαι να γνωρίσετε ή τέλος πάντων να καταφέρετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την τρομερή ενέργεια που πραγματικά λαμβάνεις όταν βουτάς αυτούς τους μήνες, δεν μιλάω τώρα για τους καλοκαιρινούς, στη θάλασσα, που ναι, είναι πιο παγωμένη από ποτέ και μετά τα τελευταία χιόνια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Πιστέψτε με, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά τα εύκολα είπαμε είναι για τους εύκολους. Εμείς είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Και αν σου ακούγεται τρέλα αυτό το κομμάτι της κολύμβησης της καθημερινές, κράτω το για τα Σαββατοκύριακα, που υπάρχει και η δυνατότητα της μετακίνησης, αλλά εγώ ξέρω ότι είναι πολύς ο κόσμος που έχω δηλαδή φίλους που μπαίνουν στο αυτοκίνητο το πρωί 6 ώρα, έτσι όπως το λέω τώρα. Δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να φυσάει. Μιλάμε τώρα για σκληροπυρηνικά πλάσματα. Πηγαίνουν, κάνουν και απόσταση για να πάνε στη θάλασσα, ρίχνουν την πρωινή τους στη βουτιά και μετά αντέχουν όσο δεν φαντάζεσαι. Είναι το ίδιο πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει όταν πας και γυμναστήριο ή προπόνηση το πρωί, που έχεις άλλη διάθεση. Άπαξ και σηκωθείς, χωρίς απλά να έχεις να κάνεις τίποτα. Και είναι να πας, ας πούμε, στη δουλειά σου και σηκωθείς. Τώρα τις τελευταίες μέρες νιώθω σαν να με έχει, σαν να έχει περάσει ο δοστρωτήρας πάνω από το κορμί μου, ρε παιδιά. Αν όμως μπω στη διαδικασία να κάνω κάτι με το που ξυπνήσω, ακόμα και αν είναι να βγω, ξέρω εγώ, να περπατήσω ένα 20 λεπτό ή να κάνω διάδρομο, λέμε τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα, άλλο πράγμα. Τώρα τα λέω σε εσένα να τα ακούσω κι εγώ. Έχω κάνει ένα group, να ξέρεις, στο WhatsApp με κάτι πολύ καλούς δικούς μου φίλους που έχουν τεμπελιάσει και αυτοί σαν και εμένα και έχουμε βάλει σαν προϋπόθεση να πέφτουν πρόστιμα. Όποιος δεν πάει για προπόνηση ή για μπάνιο, όσοι μπορούν, θα έχει κυρώσεις αυτό το group. Ναι, τι νόμιζα, έτσι θα τα αφήσω, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται. Αλλιώς θα βρίσκω πάντα δικαιολογίες, όπως κάνω πάντα όταν θέλω να αποφύγω κάτι. Αλλά τώρα δεν πάει άλλο, παιδιά. Αλήθεια. Κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να δεσμευτούμε. Αναμεταξύ μας, που λέει και μια φίλη μου. Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το λέω γιατί έχω και δώρα. Έχω τρομερά κοσμήματα από Nario Jewels. Άστο τώρα, μπες λίγο στο Nario Jewels στο Instagram τώρα που μιλάμε για να τα χαζέψεις. Έχω δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ. Έχω φυσικά, έχουμε Σφαίρα 102,2, ένα τρομερό διαγωνισμό που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο, αξίας 22.550 ευρώ, έτσι, από την Ωμέγα Ελλάς, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Και φυσικά έχω όλα τα υπέροχα προϊόντα της Love & Rose κάθε μέρα στη συντροφιά μου. Αυτά δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ, όχι μόνο την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Τα έχω βάλει εγώ ήδη από πριν και νιώθω έτσι. Και με ρωτάνε, μου λένε, Ράνια, ξενυχτάς, τρέχεις, από εδώ, από εκεί. Πώς είσαι τόσο φρεσκαδούρα? Λέω, είμαι φρεσκαδούρα γιατί η Love & Rose και συγκεκριμένα η Δήμητρα Κατσαφάδου έχει κάνει τα μαγικά της. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε και είμαστε πολύ καλά. Δεν αγχωνόμαστε για τίποτα. Εντάξει, όλα θα πάνε τέλεια. Σας το υπόσχομαι, άλλωστε πάντα σας το λέω.

σε σκέφτομαι πολύ συχνά, σε αγαπώ πολύ, μ' αγάπη φιλική. Άκου τώρα να δεις. Αυτά τα φιλικά εγώ τα φοβάμαι πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, έχω πει ότι για να φτάσεις στο σημείο να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο που έχεις. Αχ, τώρα θα ήθελα να πω μια έκφραση, αλλά είναι λίγο χοντροκομμένη. Τέλος πάντων, να φτάσεις να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις υπάρξει σε σχέση, εντάξει, θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Εκτός και αν δεν τον ήθελες ποτέ τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε εντάξει, ευκολάκι σε αυτή την περίπτωση. Αλλά στην άλλη περίπτωση, ακόμη κι αν εσύ έχεις χωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, πάντα μένει, ρε παιδιά, αυτή η μυρωδιά. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος που λίγο όλα αυτά τα προσέχεις και σε έλκει αυτό το κομμάτι το ενεργειακό, δεν είναι κάπως περίεργο μετά να το αποχωριστείς ή τέλος πάντων να το βλέπεις φιλικά και να μην σε επηρεάζει, γιατί κάποτε αυτή η μυρωδιά έσκαγε μέσα στα ρουθούνια σου και πάθαινες αυτό το κοκομπλόκο. Θα μου πεις όμως, όταν περνάει ο καιρός αλλάζουν αυτά και δεν είναι το ίδιο. Ενώ τα ξεπερνάς, γι' αυτό σου λέω, θέλει χρόνο. Για να μην πω χρόνια και ακουστεί κάπως. Εγώ νομίζω ότι το χρόνια είναι πιο ταιριαστό. Για να πεις ότι το ξεπέρασε εντελώς και τώρα μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να μιλήσουμε για τα προσωπικά μας και να μην επηρεαστούμε. Γιατί πάντα ένας από τους δύο κάτι αφήνει, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, έλα να σε κάνω να νιώσω ακόμη καλύτερα. Τρομερές χειροποίητες κατασκευές από ασίμι, κατασκευασμένες αποκλειστικά στο εργαστήριο από τα κοσμήματα Νάριο. Σας είπα και στο ξεκίνημα, μπείτε στο Νάριο Jules, όπως το ακούτε, Νάριο, Νάριο Jules, για να τσεκάρετε όλα αυτά τα υπέροχα, πραγματικά δαχτυλίδια, περίμενα, και γυναικεία και αντρικά, έτσι, για το λαιμό, σκουλαρίκια, όλα αυτά τα ασημένια που εγώ με τρελαίνουνε τώρα. Εντάξει, τώρα βλέπω και ένα αντρικό δαχτυλίδι υπέροχο, γιατί με τα αντρικά τα δαχτυλίδια έχω ένα θεματάκι λίγο, δηλαδή δεν μπορούν να είναι, είναι και τα δάχτυλα, είναι και το στυλ, δεν μπορείς τώρα να φοράς ένα δαχτυλίδι περίεργο, γκουμούτσα λέω εγώ τώρα, και να είσαι πιο συντηρητικός στο στυλ, κάπως μου κλωτσάει. Όλα θέλουν ένα συνδυασμό. Βέβαια, βλέπω εδώ, μπείτε και στο Instagram, εκεί έχω μπει και εγώ και τα βλέπω, καταπληκτικά, ξαναλέω, χειροποίητα τα οποία τα κατασκευάζουν οι άνθρωποι στο εργαστήριό τους, ασημένια, μία δωροεπιταγή αξίας 80 ευρώ, αρκεί να γράψετε Νάριο στο Viber του Σφαίρα 6936101022, Νάριο όνομα τεπώνυμο και αποστολή 6936101022 στο Viber του Σφαίρα. Να σας πω ότι το στούντιο από τα Νάριο Jules βρίσκεται Σκουλενίου 4 στο κέντρο της Αθήνας. Και εκεί, άμα θες να πας, θα κλείσεις και ένα ραντεβού. Αν βέβαια μπεις στη σελίδα του στο Instagram, εκεί θα καταλάβεις γιατί σου μιλάω τόση ώρα και γιατί επιμένω τόσο πολύ. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Το κορίτσι μου, το γλυκό, το οποίο θέλω να σας πω, η Ανδρομάχη, είναι ρε παιδάκι μου, είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο καλό παιδί και την εκτιμώ και πραγματικά θεωρώ ότι το έχει σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε, ενώ και μουσικά στην παρέα, αλλά και που θα ξαναβρεθούμε και μέσα στο καλοκαίρι και όλα αυτά τα οποία έρχονται και ετοιμάζει, γιατί και η ίδια γράφει, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, και γράφει καταπληκτικά. Το σούσουρο το έχει γράψει αυτή καταρχήν. Δηλαδή, να πούμε τα βασικά. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι θα γίνει viral αυτό το πλάσμα. Αναφέρομαι στο γεράσιμό τους. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στο DNA του μικρού δεν υπάρχει. Δηλαδή, μακάρι να, εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσει να μοιραστεί τα βιντεάκια αυτά η Ανδρομάχη μαζί σας. Γιατί το παιδί έχει ταλέντο, τι να λέμε τώρα. Και δεν έχει γίνει ακόμη ούτε 2 χρονών. Γεια σου ρε Γεράσιμε.

βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε καλώς το το πάθος του παράφορο. Να, αυτό εύχομαι να πείτε. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Να το πάθετε φέτος το καλοκαίρι. Και πρόσεξε τώρα. Ιδανικά θα θέλω να το πάθεις εκεί στις διακοπές σου, για να τις χαρείς, να τις απολαύσεις, να είναι λίγο έτσι όπως πρέπει οι διακοπές, που πάντα περιμέναμε πώς και πώς να ερωτευτούμε όταν κάναμε διακοπές, γιατί τώρα τελειώσαν αυτά. Λοιπόν, γιατί αν το πάθεις από την αρχή του καλοκαιριού, έχεις άλλη αναμπουμπούλα. Όχι, δεν θέλω στην αρχή, θέλω να συμβεί εκεί στα μέσα και ιδανικά κατά την περίοδο των διακοπών, δηλαδή να πάθεις έρωτα. Ναι. Δεν θα σου έλεγα να κινδυνέψεις, όχι, αλλά γενικά θα ήθελα να συγκινηθείς. Ρε καλώς τη λέω τη νέα τη συγκίνηση, το λέει και το τραγούδι. Γεια σου ρε Θεοδωρή, το είπε εξαιρετικά στην παρέα και είναι και διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εξηγήστε μου, παρακαλώ πολύ, τι γίνεται λίγο με το διαγωνισμό του Σφαίρα. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ, τώρα μισό λεπτό. MG 3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω, κρύβεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Σφαίρα Password, το κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. 8.30 ώρα το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα. Αυτές τις ώρες η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν ποιο είναι το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Μετά τα 5 λεπτά δεν γίνονται δεχτές οι συμμετοχές και μπορείτε να ξαναπαίξετε στο επόμενο ραντεβού. Γι' αυτό σας θέλω στις επάλξεις, γιατί παιδιά μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 22.550 ευρώ και η MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μας το δίνει για να σας το δώσουμε. Τι δεν καταλαβαίνετε, μιλάμε τώρα για ένα δώρο εκπληκτικό και αναφερόμαστε και στην exclusive έκδοση MG 3 Hybrid Plus. Μπείτε να δείτε για ποιο μοντέλο μιλάμε. Βέβαια αν μπείτε και στο Instagram του Σφαίρα θα δείτε εκεί όλα αυτά τα υπέροχα που ανεβάζουν εδώ η ομαδάρα μας, αλλά θα δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Ακούς το password, ανοίγεις τον γκαράζ, μπαίνεις στην κλήρωση και οδηγείς αυτοκινητάρα από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Εκεί βρίσκεται κρυμμένο μέσα στο γκαράζ τους, εντάξει. Αλλά αν δεν ξέρεις, ξαναλέω, password, δεν μπορείς να το ανοίξεις το γκαράζ. Και τι πρέπει να ακούς? Σφαίρα 102,2. 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα. Εξηγήστε μου, σας τα εξήγησα. Τώρα θα τα εξηγήσει η Ρία και μετά θα έρθει και ένα ουράνιο τόξο που αγαπώ πολύ από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μπήκε στη ζωή μου σαν ουράνιο τόξο. Γκριζά σύννεφα για να διώξω. Κατάλαβες αυτά? Αυτές τις ευχές θέλω να σας δίνω, όπως και πριν έτσι και τώρα. Να φεύγουν μακριά τα κακά και να έρχονται αυτά που θα μας συγκινήσουν απεριόριστα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνησα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολέτος είδα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
6: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. VistaBet.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με

0: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
1: Αφέντη μου!
2: Δύο-δύο.
0: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
1: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα...

0: Visa.
1: Αφού δεν με πάρεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Be in Athens for the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 10.

0: Pigeon. Be Theater.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
9: Σφαίρα Viber 6936 10 εκατομμύρια.

άρεσε αυτό το τραγούδι, παιδιά, δεν ξέρω. Και όταν το είπε ο Πέτρος στην παρέα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, να ξέρετε. Βασικά είμαι χαρούμενη κάθε φορά που βλέπω το ουράνιο τόξο. Να κάνω την ερώτηση, πόσα χρώματα, ε? Κοίτα, για να είμαι απόλυτα σωστή και να μην αδικήσω κανέναν, ουσιαστικά τα χρώματα είναι τα βασικά, έτσι να τα πούμε, αλλά στην πραγματικότητα το ουράνιο τόξο είναι ένα συνεχές φάσμα και εμφανίζονται, λέει, και όλες οι ενδιάμεσες αποχρώσεις των χρωμάτων, όπως είναι το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε, δηλαδή τα βασικά, όπως σας είπα, χρώματα, το ιώδες, το πράσινο και το βιολετή, αλλά και το πορτοκαλί. Άρα, πώς είπαμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρώματα. Εντάξει. Υπάρχει βέβαια, λέει, και ένας μύθος που κατά το μύθο αυτό, ευρωπαϊκός μύθος, στη βάση του ουράνιου τόξου ένα τσουκάλι γεμάτο χρυσάφι περιμένει όποιον καταφέρει να φτάσει εκεί. Πράγμα φυσικά αδύνατο, καθώς όπως είπαμε το ουράνιο τόξο είναι οφθαλμαπάτη που δεν εντοπίζεται στο χώρο. Και ουσιαστικά το ουράνιο τόξο παράγεται από τις ακτίνες που πέφτουν πάνω στα σταγονίδια και που ανακλώνται στην εσωτερική τους επιφάνεια τουλάχιστον μια φορά. Κατάλαβες τι είπα? Μάλιστα, θες να σου το πω λίγο πιο αναλυτικά? Είμαι σίγουρη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω στα σταγονίδια της βροχής στην ατμόσφαιρα. Και ουσιαστικά είναι μια διάθλαση μετά από ανάκλαση. Εντάξει τώρα, παιδί μου, πες εσύ ότι κατάλαβες. Είμαι σίγουρη το κατάλαβες. Δεν είναι ότι θα πας να το εξηγήσεις και εσύ επιστημονικά, αλλά ουσιαστικά πέφτει ο ήλιος πάνω στα σταγονίδια και αυτό κάνει όλη αυτή τη διάθλαση. Κάθε χρώμα δηλαδή διαθλάται από διαφορετική γωνία μέσα στα σταγονίδια. Παθαίνει διαφορετική εκτροπή και έτσι το ορατό λευκό φως αναλύεται στα διάφορα χρώματα που το συνθέτουν, δηλαδή στο φάσμα του. Έτσι εμφανίζεται το φάσμα του ηλιακού φωτός ως ένα πολύχρωμο τόξο, με το κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στην εξωτερική πλευρά και το ιώδες στην εσωτερική. Βέβαια θα σας πω ότι εγώ μπορεί να το βλέπω, δηλαδή να είμαι σε ένα σημείο και να το βλέπω στο νότο, κάποιος άλλος να είναι σε ένα άλλο σημείο και να βλέπει ότι είναι στη δύση. Και αν εμείς μιλήσουμε στο τηλέφωνο και μου πει αυτός, εγώ το βλέπω εκεί. Ναι, είναι το ίδιο, δεν είναι. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο δεν είναι ακριβώς. Εγώ το βλέπω από άλλο σημείο, εσύ το βλέπεις από άλλο σημείο, εκεί που είσαι. Θέλω να πω, δεν είναι ένα ουράνιο τόξο που είναι όπως είναι ο ήλιος που τον βλέπουμε από παντού. Είναι ουσιαστικά το εντοπίζεις, να σου το πω έτσι πιο. Αν έχεις στραμμένο το βλέμμα σου προς τον ήλιο την ώρα που έχει βρέξει και μετά, με πιασές. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ βλέπω, είμαι στην Πελοπόννησο και βλέπω ένα ουράνιο τόξο και στη Θεσσαλονίκη, άμα έχει τον ίδιο καιρό και συμβαίνει αυτό την ίδια στιγμή, ότι βλέπουμε το ίδιο ουράνιο τόξο. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι εκεί που βρίσκομαι εγώ. Γιατί αυτό συμβαίνει από τον ήλιο που σου είπα, που σκάει στο τέτοιο και γίνεται η διάθλαση και η ανάκλαση και όλα αυτά τα περίεργα, τα οποία δεν τα καταλάβω ποτέ, αλλά τουλάχιστον πιάνω τη γενική ιδέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φωτιά στη νύχτα, έλεγε τι αρκετά στάπα, να στα πει ο Μιχάλης Ατζηγιάννης. Νέο τραγούδι, αποκλειστικό, disco pop, σε μουσική δική του και στίχους του λατρεμένου Νίκου Μωραΐτη, το οποίο θα σας ξεσηκώσει και το ακούμε αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ο, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα password.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίσει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
7: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
11: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
12: Συστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
13: Wow, Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
14: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
13: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
14: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
13: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
14: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
13: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
15: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Φόβο. Μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
22: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
23: Πάμε γρήγορα.
24: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
23: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
24: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
23: Εύκολο να βρεις.
24: Πάμε τη τρίτη.
23: Ξέρεις τι.
24: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
23: Ναι.
24: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
25: Ένα εισιτήριο.
24: Ναι.
25: Για το Final Four.
24: Ναι.
25: Στην Αθήνα.
24: Ναι.
23: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
24: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
23: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
24: Κέρδισα.
23: Τι?
24: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
23: Πώς?
26: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
27: Αφεντέρ, με πάει μαζί σου.
26: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιοσbank.gr.

εμείς φύγαμε από το βορρά και κατηφορήσαμε προς τα κάτω. Και όταν λέω εμείς, ενώ εγώ ρε παιδάκι μου και κάποιοι άλλοι φίλοι μου που φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη και ήρθαμε στην Αθήνα και μετά εμένα η ζωή με έστειλε ακόμη πιο κάτω. Κατάλαβες? Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ενώ μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρεις που θα καταλήξεις, αυτό θέλω να πω. Και εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Εγώ όταν, αν με ρωτούσες ας πούμε 19-20 χρονών, το ενδεχόμενο να έφευγα, να πήγαινα κάπου αλλού πέρα από τη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα ούτε καν. Σκέψου και τότε που πέρασα ας πούμε στην Κρήτη, όταν έδωσα τις εξετάσεις εκεί στην Καλών Τεχνών, έπρεπε να πάω στο πανεπιστήμιο και έπρεπε. Όλοι μου λέγανε θα πας. Ναι, δεν πήγα. Κατάλαβες, δεν είναι. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία προκύπτουν, είτε γιατί εσύ τα επιδίωξες, είτε γιατί από μόνη της η ζωή σε έφερε μπροστά σε αυτά, θα πρέπει να τα εξετάζεις αναλόγως με την ψυχολογία που έχεις στη δεδομένη χρονική στιγμή. Και επιμένω σε αυτό που λέω, μην κάνεις πράγματα με το ζόρι, δώσε λίγη περισσότερη σημασία στα σημάδια. Και είναι αυτό που μου είπε κάποια στιγμή μια φίλη μου. Λέει, Ράνια, θα μπορούσα κάλλιστα να έχω επιλέξει ένα σύντροφο. Μου περιέγραφε κάποια προβλήματα που είχε στη σχέση της. Ένα σύντροφο που τέλος πάντων θα ήταν η ζωή μου πιο εύκολη μαζί του. Αλλά δεν το έκανα, γιατί μου λέει, είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που συμβαίνει κάτι να αισθάνεσαι ότι το θέλεις αυτό το κάτι πάρα πολύ. Εγώ μου λέει, τον ερωτεύτηκα αυτόν τον άντρα και όταν έρχονται τα δύσκολα σκέφτομαι εκείνες τις στιγμές, δηλαδή τον έρωτα που είχα στο πρόσωπό του και παίρνω δύναμη. Αν ήταν, μου λέει, ένα τύπου προξενιό ή κατάλαβες το να, αυτά που μου συνέβησαν, μου λέει, κατά καιρούς, δεν θα έμενα. Έρχεται βέβαια κάποιος και σου λέει, ναι, αλλά δεν θα έχεις τα προβλήματα που έχεις τώρα. Ενδεχομένως, οπότε δεν θα σε πείραζε κιόλας. Ο κάθε άνθρωπος, εγώ θα επιμείνω, και η μία περίπτωση είναι σωστή και η άλλη περίπτωση, ή τέλος πάντων το να το αναλύσεις και να δώσεις αυτές τις ερμηνείες. Αλλά εγώ θα πω ότι κάντε αυτό το οποίο νιώθετε και θέλετε εκείνη τη στιγμή. Στα πλαίσια του ότι θα έχεις βουτήξει και λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσεις και άλλα πράγματα, πριν υπογράψεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορώ να τα εκλογικεύω μια ζωή όλα. Δεν μπορώ δηλαδή να πηγαίνω μια ζωή με το τι πρέπει να γίνει. Σαφώς να προνοήσω, αλλά δεν πρέπει και όλο αυτό να έχει και έναν αυθορμητισμό και ένα συνέστημα παραπάνω, θα πω εγώ. Λέω τώρα, μετά το «ε» μπαίνει ένα «ι», μετά το «ι» μπαίνει ένα «πι», μετά ακόμη ένα «ε» και ένα «σσσσ». Να το πω σωστά όμως τώρα, γιατί το πέντελος λάθος. Είπες δυνατά εδώ στον Σφαίρα 102,2.

τολμάς μετά από όλα αυτά που είπες, ήθελα να ξέρω, υπήρχε κάτι που δεν είπες. Πώς τολμάς να με συγκρίνεις εμένα, πώς τολμάς, ε? Δηλαδή, πώς τολμάς να μπαίνεις στη διαδικασία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φτάνει που δεν σε έχει στα επίσημα, σε έχει στα κρυφά, και έχεις κάνει σε όλες αυτές τις θυσίες, την υπομονή και τα γνωστά. Έρχεται τώρα να σου πει τι να σου πει. Να του πεις εσύ. Ή μάλλον να αφήσω το Δήμο να τα πει έτσι όπως πρέπει. Τα είπε εξαιρετικά, παιδί. Ο Δήμος ο Αναστασιάδης είναι καλλιτεχνάρα, φωνάρα, είναι και τρομερό παιδί. Ειλικρινά, αν δεν έχετε δει την εκπομπή που κάναμε μαζί, μπείτε να τη δείτε. Και αυτό το τραγούδι θα αγγίξει πάρα πολλούς και πάρα πολλές. Φιλοξενούμενος πάνω στο στρώμα σου, στο σώμα σου, αλλά για πόση ώρα, ε?

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τρανσφέρα 102,2. Εδώ είμαστε. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Άκου τώρα να δεις, επειδή τρέχει ο διαγωνισμός από τα Νάριο Τζούλς με την δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ, που εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τη λέξη Νάριο, ονοματεπώνυμο, στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Θέλω το Viber να το χρησιμοποιήσεις και για κάτι άλλο. Θέλω εκεί να μου στείλεις τραγούδια που έχεις ξεχωρίσει μέσα από τις παρέες που έχουμε κάνει και που έχεις αγαπήσει, γιατί και αυτό που ακούσαμε πριν λίγο είναι μέσα από την παρέα, ερμηνεία του Νίκου του Απέργη. Όσο για αυτό το οποίο θα υποδεχτώ και σύντομα παίζει να ακούσετε από μένα ένα πολύ ωραίο έτσι remix που έκανα καλοκαιρινό, αεράτο, ωραίο για να κάνεις εισαγωγή στους γάμους. Κατάλαβες, πιο ανάλαφρες εισαγωγές, όχι τώρα αυτά τις βαρύγδουπες δηλώσεις. Αν και αυτό το τραγούδι παίζει να έχει και την πιο δυνατή ατάκα από όλες. Εντάξει, έρχεται το για σένα. Για σένα λοιπόν, για σένα που σκέφτεσαι να ενωθείς με τα δεσμά του γάμου, θέλω να σκεφτείς το εξής. Όχι μάλλον, κάτσε μη στο χαλάσω σένα τώρα και έχουμε άλλα. Θέλω να εστιάσουμε λίγο από την αγάπη. Εντάξει, δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά, λέω εγώ, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις ουσιαστικά χτίζει εσένα. Τι ωραία που τα λέει και ο Χάρης ο Πολίτης εκεί στον καθρέφτη μέσα, γιατί παρουσιάζεται η αλήθεια χωρίς φίλτρο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Και εγώ να σου πω κάτι. Όταν είμαι σε μια παρέα, σε ένα περιβάλλον που είναι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ και έχουν αγαπήσει πολύ, δεν φοβάμαι τίποτα. Ξέρεις που αγχώνομαι και που στρεσάρομαι όταν βρίσκομαι σε περιβάλλον που υπάρχει στέρηση αγάπης, είτε γιατί δεν τη λάβανε ποτέ, αλλά που δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι προς Θεού. Άρα λοιπόν, τι κάνεις αυτούς τους ανθρώπους? Όταν λέω αγχώνομαι, εννοώ ότι κάποιοι έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα και δεν δέχονται κουβέντα. Όσο και αν πας εσύ να τους αγκαλιάσεις, να τους φέρεις τρυφερά, έχουν κλείσει εκεί στα στρίδια, μύδια. Δεν ξέρω πώς είναι όταν σφραγίζουν και δεν ανοίγουν τα οποία τα αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Αλλά τρελαίνομαι κιόλας όταν μπαίνω στη διαδικασία να το ανοίξω και παίρνω το μαχαίρι εκεί και παιδεύομαι. Στο τέλος το ανοίγω, τα καταφέρνω. Θέλει λίγο υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξαναλέω, δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν πήραν αγάπη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό, να επιμένεις και να. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χορτάσει από αυτό, έχει λάβει πολύ, ρε παιδάκι μου, έτσι, επιβεβαίωση αγάπης των συναισθημάτων που έχουν νιώσει άλλοι για αυτόν, δεν είναι ούτε τσιγκούνης μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος, ούτε τίποτα. Και να την χαρίζει την αγάπη σου. Αν υπάρχει κοινός παρονομαστής ότι κάνουμε η αγάπη αναμεταξύ μας, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα. Εντάξει. Για σένα, για σένα, για σένα και τι δεν θα δίνα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω 2 χάσεις 10 κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, ένα φίλος Μπαντώνης.
2: Ναι.
1: Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορώ να σου χαλάσω το χατήρι.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Η ιστορία της ζωής μου με 2 λόγια.
3: Πιάστε ποτέ να φάμε.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να

0: άλλο στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο

0: Pigeon Beef Eater.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων.
5: Φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών

0: παρουσιάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: Joker. Πολλά σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

πριν αναλύσουμε το κομμάτι μετανιώνω, δε μετανιώνω γενικά, θέλω να σε πω ειδικά. Μετανιώνω πάρα πολύ εγώ που πέρσι αρχές καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη μου, εκεί στην πλάση της Αρετσού, η Μπύρα Αλφα που έκανε το Ρίζες Fest, αυτό το υπέροχο, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, οι φίλοι μου που ζουν επάνω περάσαν εξαιρετικά. Και έρχομαι λοιπόν και σου λέω κάτι λογάκια που τα αγαπώ όταν είναι παραδοσιακά και όταν έχουν αυτό το ηχόχρωμενο. Εμπάτα αγόρια στο χορό, κορίτσια στα τραγούδια, να δείτε και μωρέ να μάθετε πως πιάνεται η αγάπη. Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Εντάξει, βάλτε αυτό στο μυαλό σου. Και φέτος λοιπόν Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη θα είναι χορηγός η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα. Και εννοείται ότι περιμένει και φέτος το δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να δροσίσει όλο τον κόσμο με παγωμένη μπύρα και να μας διασκεδάσει με πάρα πολλά διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο, το δικό της μοναδικό μαντίλι, και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη, γεμάτη μουσική. Να φροντίσει βέβαια και όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν και να μοιράσει διπλές προσκλήσεις, αν μπείτε στα social της Μπύρας Αλφα ως τις 19 Πέμπτου, δηλαδή σήμερα έχουμε 11 μέχρι τις 19 του μήνα, έχουμε χρόνο για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Και εκεί θα δείτε και το τραγούδι αυτό που σας είπα πριν, τους στίχους. Τώρα όσο για τη συνέχεια, δεν ξέρω με τι θα πάω. Βασικά με τι θα πάω. Η Τεχνόπολη είναι δίπλα. Εντάξει, εκεί θα είναι, ξαναλέμε, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Το καλύτερο βέβαια είναι να χρησιμοποιείς τα μέσα ή τέλος πάντων πάει σε ένα ταξάκι. Άμα θες κιόλας να τα πιείς λίγο παραπάνω, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σωστά, σωστά. Η Νατάσα από την άλλη έρχεται με το φορτηγό εδώ στον Σφαίρα 102,2.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Δεν θες, μωρέ, να ξέρεις πως είναι να κοιμάσαι σε αυτό το άδειο το κρεβάτι. Γι' αυτό σου είπα εγώ. Μετά από ένα χωρισμό, στο καλό και το στρώμα, μη σου πω στο καλό και το κρεβάτι, χίλιες φορές να ξέρω ότι είμαι μείον.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
6: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, νέα εθνική οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος Medifines. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσι Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσις Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
1: Λέει, σας παρακαλώ, μιλή, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι, αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
2: Δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Κάθετε αυτό.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς
1: να
2: πας,
1: λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4. Το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λέει, πώς.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει. Πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παλιό τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω. Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Class Λαπέτης Πέτρος του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.

0: τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Θέλεις επιτυχίες. Άκου σφαίρα. Μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.